0: brother. Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Σήμερα όμως να ήταν μια κατηγορία από μόνος του, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η επίδρασή του στη διασκέδαση, η ιδιαίτερη αισθητική που είχε, έφερε νέα δεδομένα στην νυχτερινή Αθήνα. Περιμένοντας σήμερα να δούμε και τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί όπως πάντα αυτό το δίωρο στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει και σήμερα, αλλά θα έρθει την Δευτέρα που μας έρχεται. Προς το παρόν λοιπόν μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, ο Τύρης Παναγιώτου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Διαβάζω ότι έρχεται, λέει, επιτέλους το φθινόπωρο, αλλά από την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου, αλλά στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς. Εκεί θα κινηθεί κοντά Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30, την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Νομός Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς και στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες και εδώ από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24. Στην Αττική, όπως είπα και πριν, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και την Κυριακή θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς. Από την επόμενη όμως εβδομάδα οι θερμοκρασίες, λέει, θα μειωθούν και θα πάνε στους 26, 27, 28 βαθμούς από τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας, από τη Δευτέρα, και υπάρχει αυξημένη, λέει, πιθανότητα βροχών από 14 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο που διαβάζω εδώ. Διαβάζω επίσης ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελειώνει απότομα, αλλά από τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή αλλαγή και σε πιο έτσι φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες. Στα δικά μας τα μουσικά και τα ημερολόγια που κάνουμε κάθε μέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Roy Ayers, έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, ήταν ένας Αμερικανός βιμπραφωνίστας, ένας από τους σημαντικότερους και θα έλεγα πρωτοπόρους της jazz funk και της acid jazz και της neo soul. Έχει κερδίσει άλλωστε το τίτλο του νονού της neo soul με μουσικές που επηρέασαν πολλές γενιές καλλιτεχνών. Εδώ στο Everybody Loves the Sunshine.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. ΕΡΤ Κρήτης, από το Ηράκλειο εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στους 97,5 και στους 105,6 τα FM με το Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και για τα Χανιά, Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 για την Ελλάδα και τον κόσμο. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και στο στούντιο και μέχρι τις 9, Κατερίνα Πολύζου.
0: Και Μαρίνα Μανδακάκη. Στερνώ αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή, έναν άνθρωπο. Ο Μοζανάκης ήταν ένας άνθρωπος που είτε σου άρεσε αυτή η ερμηνεία του. Καταρχάς τα έκανε όλα. Δοκίμασε το λαϊκό τραγούδι από παιδί, από 15 χρονών, έτσι. Ήταν ένα παιδί πολύ ευαίσθητο. Όλοι τον περιγράφουν σαν έναν άνθρωπο στην προσωπική του ζωή. Όσο κεντρικός ήταν στις εμφανίσεις του, τόσο σεμνός και ήρεμος άνθρωπος και απλός ήταν στην καθημερινότητά του. Δυστυχώς χάθηκε πάρα πολύ νωρίς. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του στο μικροσκόπιο η εντός εισαγωγικών κλινική στο Κολωνάκι. Πάντως είναι τρομερό το πως όλοι, δηλαδή από ροκάδες μέχρι χεβεμεταλλάδες, μέχρι ρεμπέτες, μέχρι όλοι οι άνθρωποι όλων των, που έχουν όλα τα φάσματα μουσικής, σοκαρίστηκαν και λυπούνται για τον θάνατο του αυτού του ανθρώπου μόλις 54 ετών.
1: Ένας άνθρωπος που έγινε και ένα σύνθημα. Όσο ζω, μα ζω, Κατερίνα.
0: Ναι. Είχε μια απήχηση τρομερή και εμένα που δεν είναι τα τραγούδια τα περισσότερα, εξώ από μερικά που μου άρεσαν πάρα πολύ, τα περισσότερα δεν ήταν της δικής μου αντίληψης. Τον είχα δει σε μια, μετά την περιπέτειά του που είχε πέρυσι με την υγεία του, τον είχα δει σε μια συνέντευξη και έδειχνε αυτό που περιέγραφε τόσο πολύ μεγάλη ευαισθησία στη ψυχή του ανθρώπου που πραγματικά με συγκίνησε. Έλεγε πόσο το στήχησε πέχασε το σκυλάκι του. Και ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Δυστυχώς ξετινάχθηκε η ιδιωτική του ζωή και είναι ξεφτύλα αυτό στα μέσα ενημέρωσης για ένα μεγάλο διάστημα. Καλό θα είναι πριν μιλάμε να βουτάμε τη γλώσσα μας στον εγκέφαλό μας και μετά να μιλάμε, γιατί σε όλα υπάρχει ένα όριο και ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη για ιδιωτικότητα.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ένα στέρι αυτό που λέμε, Κατερίνα, από τη μία πικραμένος και άτυχος από την άλλη.
0: Πικραμένος και ήταν πάρα πολύ βίαιη όλη αυτή η προβολή της περιπέτειας που είχε και νομίζω ότι ξεπέρναγε και τα όρια του Εθνικού Συμβουλίου Ροδιδιόρασης, αν και δεν έγινε καμιά παρέμβαση από όσο κατάλαβα. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις ζωές των ανθρώπων. Ας μην είμαστε τόσο ανάλαφροι στο να κρεμάμε στα μανταλάκια κάθε άνθρωπο και να τον στοχοποιούμε για μια περιπέτεια που έχει, προκειμένου να εισπράξουμε κάποιες μονάδες κορωματικότητας τηλεθέασης ή κάποια κλικ στις ιστοσελίδες. Πάμε τώρα όμως στο άλλο μεγάλο θέμα. Είχαμε χθες την ολοκλήρωση της πρότασης του εισαγγελέα για τη δολοφονία, για την υπόθεση, την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων, αδέρφια αν δεν κάνω λάθος, για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι βαριά η εισήγηση του εισαγγελέα που κράτησε δύο ολόκληρες ημέρες. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, που έναν από τους δικηγόρους υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Βαλιράκη, που πάντα μας μιλάει και κοινωνεί τις εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Φωτάκη, ευχαριστούμε
2: πάρα
0: πολύ. Καλή
2: σας μέρα κυρία Πολύζου και στην κυρία Μαντακάκη, καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε εσείς να μας τα πείτε, να μας σχολιάσετε αυτήν την, μετά από ένα αγώνα της οικογένειας και εσάς των νομικών υποστηριχτών, όλη αυτή η υπόθεση τελικά φαίνεται ότι δικαιώνεστε όλοι σας και ο εισαγγελέας τεκμηριωμένα και σε μια μακρά εισήγηση πρότεινε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων.
2: Βεβαίως. Δείτε, είμαστε χθες στην 56η συνεδρίαση ένας χρόνος κλείνει από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία μιας πολύκροτης υπόθεσης η οποία πραγματικά είναι ιστορική και θα γραφεί με ποντρά γράμματα στην ιστορία τη δικαστική, διότι πρόκειται για ένα άνθρωπο, για ένα αγωνιστή κατά της στρατιωτικοφασιστικής χούντας του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη, ενός ανθρώπου ο οποίος ανάλωσε τη ζωή του στον αγώνα για τις ιδέες του, στον αγώνα τον κοινό για το καλό του τόπου μας συνολικά. Αυτός ήταν ο Σύφης ο Βαγγελάκης μέχρι την ημέρα που δολοφονήθηκε. Ήταν μια υπόθεση η οποία πραγματικά συγκλώνησε, διότι υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης εξ αρχής, θα θυμάστε κυρία Πολύζου που τα λέγαμε. Ενώ υπήρχαν στοιχεία, ενώ φαινόταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για δολοφονία, και ενώ όλη η δικαστική λειτουργή πλην ενός που χειριστήκαν την υπόθεση κρίνανε ότι υπήρξε δολοφονία, βρέθηκε ένας εισαγγελικός λειτουργός μόνο ένας, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Αυτό έγινε τον Σεπτέμβρη του 2021, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του. Η οικογένεια και η σύζυγος και τα παιδιά του αείμνηστου του Σύφη του Βαγγελάκη έδωσαν μεγάλο αγώνα ώστε να βγει η υπόθεση από το αρχείο.
0: Και δέχτηκαν από τα διάφορα τρόλ και τόνους λάσπης. Να το πούμε
2: και λάσπης, αυτό. Τόνους λάσπης. Τα είπαμε αυτά, ότι πέρα από τη φυσική εξόδωση του ανθρώπου αυτού είχαμε μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσής του, η οποία δεν έπιασε τόπο, και ενώ ο άνθρωπος αυτός έτσι έδωσε αυτό τον αγώνα σε όλη του τη ζωή, προσπάθησαν να τον σπηλώσουν και μετά το θάνατό του δεν κατακατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη, η οποία πραγματικά θα τους στείλει εκεί που πρέπει να πάνε πολύ σύντομα. Είπαμε ότι ένα χρόνο συμπληρώνουμε, 20 Σεπτεμβρίου πέρυσι το 2025 ξεκινήσαμε, είχαμε 56 συνεδριάσεις, την ερχόμενη Πέμπτη, όχι, ναι, μετά από μια εβδομάδα έχουμε την 57η συνεδρίαση, ήδη έχει ξεκινήσει από πλευράς υποστήριξης κατηγορίας για αγορεύσεις των συνηγόρων, ημών δηλαδή. Εγώ ξεκινάω την Πέμπτη στις 17 του μηνός, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και 30 Σεπτεμβρίου η διαδικασία θα λήξει, θα διακόψει το δικαστήριο και αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε την απόφαση, η οποία πραγματικά όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αυτή που πρέπει.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε

0: Αθηνών, ύστερα από μια αίτηση η οποία όμως στηρίχθηκε τόσο από την εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας ως και από την εισαγγελία εφετών Χαλκίδας. Δεν ήθελε ούτε η Θήβα να δικάσει την υπόθεση και η υπόθεση ήχθη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Ο εισαγγελέας λοιπόν είχε αυτή την κατηγορία που σας περιέγραψα, την ανθρωποκτονία από κοινού, διότι ήταν δύο οι κατηγορούμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και μετά από 8 ώρες αγόρευση, στην οποία δεν την ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα, προχθές δηλαδή, ναι, την ολοκλήρωσε χθες, ύστερα από έτσι μια κόπωση που επήλθε λόγω και της ζέστης, είναι και οι αίθουσες των δικαστηρίων δεν έχουν καλό κλιματισμό οι περισσότερες. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στο οποίο ήταν εισαγγελέας, παρήλασε η αλήθεια. Αναδείχθηκε η αλήθεια, ο τρόπος δηλαδή που οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά την είχαν στήσει στον Σύφη το Βαλιράκι. Μόλις τον είδαν με το σκάφος προσέτρεξαν, του έκλεισαν το δρόμο, τον εξύβρισαν χυδαία, έγινε ένας διαπληκτισμός. Ο Σύφης ο Βαλιράκης διατήρησε την αυτοκυριαρχία του, όμως όταν είδαν ότι μετά από περιστροφές που έκαναν γύρω από το φουσκωτό το οποίο στο οποίο ήταν ο Σύφης.
1: Ένα μικρό φουσκωτό να πούμε, έτσι να μην φέτος τον κάνα μεγάλο σκάφος. Ήταν ένα μικρό φουσκωτό.
0: Ένα μεγάλο σκάφος, το οποίο με ταχύτητα έκανε, ήταν ταχύπλο βεβαίως.
1: Τον ψαράδων του ταχύπλο του αείμνηστου Βαλιράκη ήταν μια απλή μικρή φουσκωτή βάρκα, δεν ήταν κάτι...
0: Μια μικρή φουσκωτή βάρκα, ακριβώς. Λοιπόν, του κατάφεραν μετά με κοντάρι μεγάλο 3-3,5 μέτρων, το οποίο το έχουν για διάφορες χρήσεις, ακόμα και για να σπρώχνουν το καΐκι όταν πέσει σε ξέρες, όταν είναι σε κάποιο λιμάνι και λοιπά, για να αυτό. Του κατάφεραν πολύ ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον αποτελείωσαν. Επεδίωξαν με τον τρόπο αυτό το θάνατό του και αφού τον χτύπησαν, τον εγκατέλειψαν και επέστρεψαν στο αλλιευτικό. Ο εισαγγελέας μετά από αρκετά μεγάλο σκεπτικό εξήγησε στους δικαστές και στο ακροατήριο γιατί η μαρτυρία του Ευάγγελου Ασμάνη, του αυτόπτη μάρτυρα, ήταν αξιόπιστη. Ήταν ο άνθρωπος που στοχοποιήθηκε από την άλλη.
1: Και απειλήθηκε, νομίζω, δεν δέχτηκε και επιθέσεις.
0: Όχι μόνο απειλήθηκε, χτυπήθηκε μέχρι σήμερα. Μέχρι χθες απειλήθηκε μέσα στο ακροατήριο. Μέσα στο ακροατήριο, μετά την πρόταση του εισαγγελέα, πλησίασε ένας τραμπούκος και του είπε ότι θα τα πούμε. Αφού του σφίξε τα δόντια, το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε από την πλευρά μας στο δικαστήριο. Είναι τραγικές
1: στιγμές. Πάντως είναι προς τιμήν του μάρτυρα που δεν υπαναχώρησε σε απειλές τραμπούκων.
0: Και πρόσφατα, να ξέρετε, έχει και πένθος γιατί έχασε το γιο του. Τον άνθρωπο αυτόν δηλαδή που ήταν εξαιρετημένος και κάνει απεξάρτηση. Κατά περίεργο τρόπο έχασε το γιο του. Εν πάση περιπτώσει θα ερευνηθούν αυτά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για τον Αύγουστο. Τον έχασε τον Αύγουστο. Ο άνθρωπος αυτός τράβηξε ένα πολύ μεγάλο βάρος και οδηγείται σε ένα γολγοθά κυριολεκτικά, διότι αν δεν ήταν αυτός, όπως και ο πρώτος μάρτυρας βέβαια, ο οποίος δεν είπε μεν όλη την αλήθεια, αλλά ήταν αυτός που εξ αρχής μίλησε για διαπληκτισμό, είναι αυτός που ειδοποίησε το λιμενικό και προσπαθήσε να τον αποφύγουν, αλλά τελικώς βοήθησε πάρα πολύ, όπως και άλλοι μάρτυρες, οι οποίοι κατέρευσαν με τις καταθέσεις τους, κατέρευσε το άλοθη των κατηγορουμένων ότι ήταν εκείνη την ημέρα στο σπίτι τους, οι οποίοι είπαν ότι τους είδαν. Απειλήθηκαν κι αυτοί. Ήταν μια έτσι πραγματικά φοβερή εμπειρία αυτή η δίκη, η οποία είχε αυτή την κατάληξη όσον αφορά τον εισαγγελέα στην πρότασή του, που πιστεύω ακράδαντα ότι μετά από αυτή την ετοιμολογημένη πρόταση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν μπορεί να είναι άλλη απόφαση παρά καταδικαστική, όπως πρότεινε ο κ. Εισαγγελέας.
2: Και τα συναισθήματα της συζύγου
1: των παιδιών.
0: Η σύζυγος είναι πάρα πολύ συγκινημένη. Εμένα προσωπικά με αγκάλιασε χθες σε μια στιγμή διακοπής, έκλαιγε πάρα πολύ συγκινημένη, διότι πραγματικά ήταν φοβερός ο αγώνας που έδωσε και αυτή και τα παιδιά.

0: Κύριε Βατάκη, θέλω να σας ρωτήσω. Με ρώτησε μια συνάδελφός μου, χθες κουβεντιάζαμε για την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Οι λιμενικοί, οι οποίοι φαίνεται ότι πλημελώς άσκησαν τα καθήκοντά τους, δεν θα πω προσπάθησαν να προστατέψουν τους δράστες, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για τη στάση, γιατί δεν έγινε καθόλου καλά η προανάκριση για τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα υποστούν τις συνέπειες, δηλαδή δεν θα
1: ελεγχθούν? Μα έχουμε δικαστήριο.
0: Α,
1: 30 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο, στο ναυτοδικείο του Πειραιά, το οποίο πλέον συνεδριάζει στο ΡΟΥΦ, έχουμε τη δίκη όπου είναι κατηγορούμενοι ο πρώην λιμενάρχης εκείνης της περίοδου Καλκίδος και ο λιμενάρχης Ερέτριας, και κατηγορούνται σοβαρά αδικήματα, υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή βεβαίωση του ενός και ηθική αυτοργία του άλλου, του εταίρου.
0: Σοβαρά. Α, όχι απλώς για αμέλεια καθήκοντος.
1: Όχι. Σας είπα τα αδικήματα. Κατά την άποψη τη δική μας έπρεπε να έχουν και το αδίκημα της κατάκτησης εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, τα αδικήματα είναι πολύ σοβαρά. Περιμέναμε τη δίκη να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει το δικαστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν θα έχει βγει ακόμα η απόφαση όπως εκτιμούμε. Την ημέρα εκείνη ολοκληρώνεται. Οπότε είναι το πιθανότερο να χωρίσει αναβολή πάλι, γιατί είναι η δεύτερη αναβολή, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να έχουμε και την καταδικαστική απόφαση ενώπιον του ναυτοδικείου. Είναι μια εξέλιξη και αυτή που δείχνει τι έγινε στο στάδιο της προανάκρισης από πλευράς των λιμενικών αρχών. Αυτά βέβαια στις αγορεύσεις μας θα αναπτυχθούν στο μεικτό Ορκωτό, για το κομμάτι αυτό της υπόθεσης, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για την υπόθεση, η οποία κυριολεκτικά μας ταλάνισε 6 χρόνια τώρα κοντά.
0: Κύριε Βατάκη, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ από πλευράς της οικογένειας, γιατί πάντα δίνατε βήμα σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον πολιτικό, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά, εκπροσωπώντας τον νομό Χανίων στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Να είστε καλά, κύριε Βατάκη, γιατί εδώ στο πολύ μεγάλο αγώνα και στη οικογένεια. Και ξέρετε, είναι απίστευτο να σκεφτείς ότι θα μπορούσαν να κυκλοφορούν δύο άνθρωποι έχοντας κάνει τόσο μεγάλο κακό, έχοντας προκαλέσει τόσο πόνο. Εάν δεν υπήρχε μια οικογένεια και η πολύ καλά καταρτισμένη, αλλά και με ανθρωπιά συνήγορη υποστήριξη κατηγορίας, που να φέρουν σε πέρα σε αυτή τη δύσκολη υπόθεση. Να είστε καλά πάντα, κύριε Βατάκη.
1: Επίσης, να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ωραία εκπομπή.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
2: Ήταν εκείνη την νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά σε στυλοπρό.

σε κάθε σκηνή το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδοι. Αγενικό φύλαγε

0: Αλλάζουμε τελείως το τοπίο, αλλάζουμε τελείως το θέμα μας από την πολύ σοβαρή υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Πάμε σε αυτό που λέγεται ακίνητα στην Ελλάδα, ακίνητα στις μεγάλες πόλεις, στις μικρότερες περιφέρειες, στις τουριστικές περιοχές. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή της, την Νίνα Τεβουντουλάκη, την αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, πολύ γνωστή δικηγόρο και στα Χανιά. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Πενταράκη.
0: Πολύζου.
1: Α, κυρία Πολύζου, εσείς είστε, συγγνώμη με τη φωνή, δεν την κατάλαβα. Τις θερμότερες ευχές μου με την έναρξη της νέας σχολικής και δικαστικής σεζόν σε εσάς και στους ακροατές όλων μας.
0: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η πραγματικότητα των ακινήτων, γιατί καταρχάς έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη τάση και στα Χανιά να χτίζονται πολλές κατοικίες Airbnb. Θα μου πείτε, είναι δικαίωμα ενός ανθρώπου που διαθέτει μία περιουσία να την διαθέσει όπως αυτός εκτιμά ότι θα το αποδώσει περισσότερα χρήματα? Παρ' όλα αυτά, ακούμε για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Airbnb, ειδικά σε ό,τι αφορά στις πολυκατοικίες και στα κέντρα των πόλεων. Δεύτερον, έχουμε ένα οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Δώστε μας τη ματιά των ιδιοκτητών ακινήτων.
1: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω που το έχετε εντοπίσει κι εσείς, γιατί το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι το πρόβλημα, επειδή δεν είναι μόνο και στα Χανιά και στην Κρήτη γενικά και στις τουριστικές όλες περιοχές, η στεγαστική κρίση δεν αντιμετωπίζουν μόνο εμείς, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα και σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Και επ' ευκαιρία που ήταν πολύ χρήσιμο που με πήρατε σήμερα, θα είχατε εντοπίσει και εσείς όπως και εγώ λόγω της ιδιότητός μου ότι χθες 9 Σεπτεμβρίου κατά σύμπτωση του 2026 η Κομισιόν και μάλιστα η Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, έχοντας δει ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν στεγαστική κρίση, επιχείρησε να δώσει λύση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή με το νόμο οικονομικά προσιτή στέγαση. Και γιατί σας τα λέω αυτά, για τα έρθω και στα Χανιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να δοθεί και από την Κομισιόν μια κατεύθυνση και να υπάρχει ένας νόμος γι' αυτό, γιατί διαπιστώσανε και αυτοί ότι έχει γίνει πολύ ακριβή η στέγαση για πολλούς ανθρώπους και μάλιστα από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκεται το 51% των Ευρωπαίων, προσέξτε, που ζουν σε πόλεις, έχουν πρόβλημα και είναι άμεσο και επίγον επιληθεί στην προσιτή στην τιμή στέγασης. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που το ανακοινώνουμε και από την εκπομπή σας, γιατί ενδεχομένως να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα, γιατί ήταν χθεσινή η παρουσία.
0: Ναι, εγώ τώρα το ακούω.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό σας το επισημαίνω, γιατί ξέρετε, διαπίστωσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της Κομισιόν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε τώρα, με τη δραστηριότητα, λέει, στις 4 μεγαλύτερες πλατφόρμες να έχει διπλασιαστεί μεταξύ 18 των ετών 2018 και 2024, καταγράφοντας αύξηση 93%. Και μάλιστα οι μισθώσεις αυτές οι βραχυχρόνιες είναι συγκεντρωμένες στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες στεγαστικές πιέσεις. Ξέρετε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι η πρόταση της Κομισιόν επιχειρεί να προσφέρει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών, ώστε να μέσω αυτού του σχεδίου νόμου, της πρότασης για προσιτή στέγη, να λάβουν μέτρα για την προστασία οικονομικά προσιτής και διαθέσιμες κατοικίες, χωρίς βέβαια να παραβιάζουν τους κανόνες της αγοράς. Και μάλιστα ο Επίτροπος, παρεπιπτόντως σας το λέω, Ενέργειας και Στέγασης, ο κύριος Γιόγκερσεν, παραδέχτηκε και αυτός ότι βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Αυτό που επισημαίνεται και είναι και της εκπομπής σας το κύριο θέμα. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να δημιουργείται από την βραχυχρόνια μίσθωση. Και μάλιστα λέει ο ίδιος, και το έχω σημειώσει για να σας το μεταφέρω, ότι η στέγαση δεν είναι μόνο εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα και θεμελιώδης πυλώνας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και λέει τώρα ότι πέρα από την κατασκευή και την ανακαίνιση κατοικιών, είναι επίγον να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα σπίτια, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη στεγαστική κρίση. Και μάλιστα και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Ριμπέρα, τόνισε ότι η αγορά δεν μπορεί να προσφέρει ένα τόσο θεμελιώδες αγαθό όπως μια οικονομικά προσιτή κατοικία. Γι' αυτό και οι αρχές των κρατών μελών και της Κομισιόν έχουν την ευθύνη να δράσουν. Οπότε ο νέος νόμος παρέχει ασφάλεια δικαίωση στις τοπικές αρχές για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική πίεση και τη στεγαστική κρίση. Και λέει τώρα ότι βάνει ένα... ποιες είναι τώρα αυτές οι περιοχές υπό στεγαστική πίεση, ξέρετε αυτό, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το προσδιορίσουν και οι αρχές. Και μπορούν δηλαδή, επιτρέπει να περιορίσουν τη χρήση κατοικιών για σκοπούς διαφορετικούς από την κύρια κατοικία. Μπορούν να βάλουν δηλαδή αυστηρούς περιορισμούς για τις μαχβραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα μέτρα πρέπει να είναι όμως στοχευμένα, γιατί είναι ανάλογα και με το κάθε κράτος μέλος. Και βάλει και αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αλλά θα πρέπει όμως, αυτό σας δίνω την κατεύθυνση, ξέρετε, οι νόμοι οι οποίοι εκδίδει και προτείνονται από την Κομισιόν βάλουν ένα γενικό πλαίσιο, δεν μπορεί να προσδιορίζει.
0: Ναι, το πλαίσιο εξειδικεύεται σε κάθε στις εθνικές πολιτικές.
1: Αλλά όμως λέει ότι πρέπει οι τοπικές αρχές του κάθε κράτους μέλους να αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις την προσιτότητα ή τη διαθεσιμότητα της κατοικίας για τουλάχιστον 3 χρόνια και ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί στους πολίτες του κάθε κράτους μέλους μία προσιτή στέγαση. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επειδή πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη με τον νόμο αυτό της Κομισιόν, δεν έχει ακόμα... Πιστεύω ότι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο μεταξύ των οποίων και εσείς, θα δοθεί περισσότερο για να αναλυθεί αυτό, γιατί σας λέω χθες ήταν εκείνο. Είναι, δεν είναι, κατά σύμπτωση δηλαδή, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Οπότε είναι σημαδιακή εκπομπή σας
0: να
1: το θέσατε αυτό το θέμα.
0: Εσείς να είστε καλά που είστε εδώ και μας μιλάτε. Κυρία Βετουλάκη, έχουμε την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου και υπάρχουν ήδη αποφάσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην Ισπανία, στην Γαλλία κτλ. Έχει αρχίσει και μπαίνει ένα φρένο στο ποιος νοικιάζει τι και πού. Γιατί είναι αδιανόητο να δημιουργούνται κοινότητες ανθρώπων που νοικιάζουν ένα σπίτι γιατί δεν μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο μόνες τους. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο και στο πώς μπορεί να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί εντάξει, εγώ επιμένω, κάποιος άνθρωπος που έχει επενδύσει και έχει ένα κινητό έχει δικαίωμα να πει ότι εγώ θέλω το κινητό μου να το εκμεταλλευτώ τουριστικά. Όμως μήπως η υπερβολή μειώσει, αρχίσει και λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα με τον σκοπό, με την επιδίωξη ενός ιδιοκτήτη ακινήτου?
1: Και ξέρετε, εσείς και το εντοπίζετε, γιατί εμείς ειδικά στα Χανιά έχουμε πίεση από δύο πλευρές. Αφενός εμένα είμαστε ένας τουριστικός προορισμός που έχουμε πίεση από τους τουρίστες, η οποία επαυξάνει τη στεγαστική κρίση. Στην της άλλης όμως, σε αντίθεση με άλλους επίσης επιβαρημένους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, έχουμε επιπλέον και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν στέγη κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους στα πανεπιστήμια. Έχουμε δηλαδή δύο πυλώνες οι οποίες επαυξάνουν τη στεγαστική κρίση. Και μάλιστα ήθελα να σας πω, προημερών άκουγα μάλιστα, διάβαζα κάτι στα άρθρα και έλεγε τώρα ότι τα Χανιά έχουν 8.000 επίσημα κίνητα Airbnb με πάνω από 70.000 κλίνες. Το άθροισμα δηλαδή των κλινών Ερεθύμνου και Ηρακλείου το έχουμε στα Χανιά. Και μάλιστα τα τελευταία 6 χρόνια έχουν αυξηθεί 50%. Δηλαδή φανταστείτε ότι πανελληνίως το 25 είχαμε 246.000 περίπου ακίνητα με πάνω από 1.000.000 κλίνες. Αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο οξύ αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση δημιουργεί, επαυξάνει τη στεγαστική κρίση. Εγώ θα σας πω και κάτι, επειδή ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα στη Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Πρωθυπουργό, ναι. Εμείς κάποια είδαμε θετικά, κάποια είδαμε αναποτελεσματικά και κάποια που πρότεινε υπομοιδά γιατί ξέρετε, έχουν ένα, η γνώμη της έχει ένα βαρύνοντα ρόλο στην διαμόρφωση. Γιατί και πάντα και προς τιμήν της ηγεσίας της πολιτείας ζητείται η γνώμη της Κομιδά. Διότι ξέρετε, και ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρός της, έχει βάλει στόχο της ζωής του και σκοπό πράγματι να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Λοιπόν, όπως ορθώς και το είπατε, εμείς δηλαδή, θέλω να σας πω τι, που είπατε για τα μέτρα, γιατί μπαίνω στις ανακοινώσεις, για να δούμε και τι είναι εφαρμόσιμο, γιατί, και τι εξαγγέλθηκε. Εμείς, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, θετικά τα κρίνουμε την παράταση της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τις κενές κατοικίες που μπαίνουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Και για κατοικίες που φεύγουν από την βραχυχρόνια μίσθωση. Διότι εγώ έχουμε και αυτές τις κενές που μπαίνουν, έτσι, όχι μόνο το Airbnb. Και επίσης η παράταση της φορολογικής έκπτωσης των 16.000 ευρώ για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και της απαλλαγής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, η οποία όμως χρειάζεται πάντα βελτίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αναποτελεσματικά όμως μέτρα, κρίνει Πομιδά, η ετήσια παράταση για το 27 του περιορισμού των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Και κυρίως ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, είναι ότι επιβάλλει και φόρο μεταβίβασης όποιος αγοράζει από πολίτες φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3% που είναι για όλους μας σε 15%. Τα μέτρα όμως που έλειπαν, προσέξτε, εμείς επισημαίνουμε και αυτά που έλειπαν και αναμέναμε να ανακοινωθούν και τα οποία δεν ανακοινώθηκαν. Η παράταση και επέκταση, αυτό είναι το κυριότερο μέτρο, της τριετούς φοροαπαλλαγής από το φόρο εισοδήματος σε κάθε κατοικία χωρίς διάκριση που είναι ξενίκιαστη. Είτε είναι νεόδμητη, είτε είναι ανακαινισμένη, είτε είναι ιδιοκατοικούμενη. Τέλος πάντων, όποια κατοικία μπαίνει στην αγορά,
0: ναι,
1: για προσεκμίσθωση. Ως εξαιρετικό κίνητρο άμεσης προσφοράς. Επίσης, πάντα το ζητούμε και δεν ανακοινώθηκε, μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος ενοικίων κατά 5% και στα τρία κλιμάκια, τα οποία δεν μειώθηκε. Ξέρετε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να βγουν κατοικίες στην αγορά. Και κυρίως η εφαρμογή της αξιολόγησης της φερεγγιότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, πάρα πολλοί βλέπετε ότι διστάζουν οι ιδιοκτήτες να νοικιάσουν τα σπίτια τους επειδή, όπως πάρα πολύ συχνά παρατηρείται, ο ενοικιαστής τους κάθεται 2-3 μήνες, αρχίζει, τον νοικιάζουν, δεν τους πληρώνει τα ενοίκια και δημιουργούνται θέματα. Πάνε στα δικαστήρια για να τον βγάλουν κλπ. Κλπ. Αν αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητος καθιερωθεί, ξέρετε, αλλάζουν και εύκολα τα κενά σπίτια βγαίνουν στην αγορά. Διότι ο άλλος σου λέει, εσύ είσαι φερέγγιος, ορίστε μου, αποδεικνύεις από την πλατφόρμα από την οποία θα εκδίδεται εκείνο το πιστοποιητικό ότι είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Εγώ λοιπόν, αντί να στον νοικιάσω το σπίτι σου 700 ευρώ το σπίτι μου, θα στον νοικιάσω 600 ευρώ, ξέροντας ότι θα είσαι συνεπής στην καταβολή του ενοικίου. Επίσης, κάτι άλλο που επισημαίνουμε, που έλειπαν και το αναμέναμε, είναι ότι αύξηση της έκπτωσης λόγω της ασφάλειας των κατοικιών από το 20 στο 50. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η έκπτωση,
0: ναι, ναι,
1: αλλά είναι λίγο το 20. Θα μπορούσε να το πάει στο 50. Έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση από τους συνεπούς φορολογούμενους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε έκπτωση. Ο συνεπής φορολογούμενος που πληρώνει τον έμφυα δεν έχει κάτι. Και η κατάργηση του έμφυα για τα διατηρητέα κτίρια, που οι ιδιοκτήτες του δεν τα αξιοποιούν. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να λάβεις μέτρα. Αυτά είναι όμως κάποια που είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και αν ελαμβάνονται και αυτά που πρόκειται
0: να υπομιδά,
1: θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει άλλη στεγαστική πολιτική συνολικότερα.
1: Βεβαίως, σωστά το επισημαίνετε.
0: Και να δοθούν τα κίνητρα, γιατί υπάρχουν κατοικίες καταρχάς που δεν απευθύνονται σε κανονικούς εργαζόμενους, παρά μόνο σε τουρίστες με υψηλό εισόδημα. Δηλαδή, οι μεγάλες βίλες με τις πισίνες και τα λοιπά, είναι προφανές ότι δεν θα ικανοποιούσαν ούτως ή άλλως τις ανάγκες στέγασης εργαζομένων. Επομένως, το θέμα κυρίως έχει να κάνει με τον ιστό της πόλης και με τις πολυκατοικίες, τα απλά σπίτια κτλ. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη δόση υπερβολής. Δηλαδή, έβλεπα πέρυσι, κυρία Φουντουλάκη, νοικιάζουν αυλή με ένα κρεβάτι, μια κουνουβιέρα και μια τουαλέτα. Έχει φύγει το πράγμα.
1: Όντως έχει ξεφύγει και ξέρετε τι. Θα πρέπει όμως, ακούστε, για να λυθεί και κάπως άμεσα που λέμε σε πολλούς ότι δεν έρχονται δάσκαλοι στα Χανιά, δεν έρχονται γιατροί στα Χανιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άνθρωποι να εργαστούν και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια για να νοικιάσουμε. Πλην ναι. όμως, θα σας πω, σε κάποιες άμεσες περιστώσεις θεωρώ ότι οφείλουν και οι Δήμοι να λάβουν κάποια άμεσα μέτρα για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Διότι κοιτάξτε να δείτε, είδατε πάρα πολλές πόλεις, οι Δήμοι λαμβάνουν μια πρωτοβουλία, ανακαινίζουν κάποιο παλιό εργοστάσιο, παλιό, έχουν κάποια έκταση, γιατί υπάρχουν οι Δήμοι, έχουν και ιδιόκτητες εκτάσεις, ξέρετε, μεγάλες, και να αξιοποιεί τα κίνητα. Θα μπορούσαν τα αυτά να τα διαμορφώσουν και να παρέχουν, λύσεις για την στεγαστική κρίση. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν και όλες οι δημοτικές αρχές, ότι πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες.
0: Κάποιοι Δήμοι το έχουν ξεκινήσει. Εμείς το
1: βλέπουμε. Βεβαίως. Και χάρηκα πάρα πολύ και μάλιστα είδατε και το θέμα πως αντιμετωπίστηκε με κάποια κυρία η οποία.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Ναι, δεν χρειάστηκε. Έπρεπε να χρειαστεί να είναι τρεις μέρες στο αντίσκηνο γυναίκα με το τραύμα
1: παιδί. Λυπηρό και λυπηρό και είναι.
0: Για να βρεθεί το αυτονόητο, να βρεθεί ένας χώρος που να μπορεί να μείνει η γυναίκα με το παιδί της. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε στη δημοσιότητα. Να βγει ο άλλος στον αέρα να εκτεθεί επειδή απλώς θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι, αλλά.
1: Όχι. Εμείς, ντροπή, ειλικρινά, ήταν γροθιά στο στομάχι μας.
0: Ήδη, ας πούμε, έχουμε δήμους όπως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο κ. Σταταράκης, ο οποίος έχει δημιουργήσει 5 ήρθακατοικίες, μας είπε Μαρίνα, για δασκάλους, γιατρούς, για τους ανθρώπους που καλούνται να υπηρετήσουν και να παρέχουν υπηρεσίες από μακρισμένες περιοχές.
1: Και είναι πιο ευάλωτες, θα το πούμε, ομάδες σε αυτό το θέμα, γιατί έχουν άμεση ανάγκη, άμεση στέγαση.
0: Βεβαίως. Δεν γίνεται. Πού θα μείνει ο δάσκαλος, αν είναι να φέρει τα Χανιά για να πάει στη Γεωργιούπολη, από τα 800 που παίρνει. Θα δίνει τα μισά στη μόνο
1: στα κάψιμα. Μα δεν μπορεί να επιβιώσει. Έτσι. Είναι αδύνατον. Με τα
0: άρα θέλει να εξισορροπηθεί το σύστημα και, βλέπω και άλλη μια τάση, κυρία Φιντουλάκη, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι,
0: ορισμένοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Όντως είναι αυτό. Διότι ξέρετε.
0: Γιατί και φορολογικά δεν συμφέρει και είναι και πολύ δύσκολη υπόθεση το βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Δεν είναι απλό το να διαχειρίζεσαι μία κατοικία.
0: Έχει πάρα πολύ δουλειά.
1: Και έχει όχι μόνο δουλειά, έχει και πολλά έξοδα. Αν τα βάλεις τα χρήματα που σου κρατάει η πλατφόρμα, τα χρήματα τα οποία θα χρειάζεσαι να πληρώσεις σε κάποιο διαχειριστή αυτής της κατοικίας, γιατί αν εσύ δεν μπορείς ο ίδιος, αντιλαμβάνεσαι ότι καθιστούν ασύμφοροι πολλές φορές.
0: Ναι, και το ενεργειακό. Η αύξηση του ενεργειακού είναι ένα κριτήριο μεγάλο.
1: Οπότε πιστεύω, να σας πω όμως και το κυριότερο, ότι την κρίση δεν τη δημιουργούν οι βίλες. Και εκεί υπήρχε μία πτώση. Η κάθετη άνοδος στη ζήτηση υπήρξε στα διαμερίσματα. Αυτά που είναι στον αστικό ιστό που λέτε. Αυτά τα Χανιά, ειδικά κατά πληροφορίες μου, ήταν όλα γεμάτα τα διαμερίσματα. Σε αντίθεση με τις βίλες που αντιμετωπίσανε σε ένα βαθμό, ναι, ένα
0: γιατί
1: μεγάλο πρόβλημα.
0: Οι βίλες δέχτηκαν συνέπειες της ύφεση στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί έτσι, η ύφεση δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στην Ελλάδα, είναι.
1: Όχι, βέβαια. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν απελευθερωθούν κάποια διαμερίσματα από τις πολυκατοικίες με κάποιες αυστηρότερες προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να τηρούνται, ώστε να μην ανταγωνίζονται τον ξενοδόχο, ο οποίος επιβαρύνεται και με.
0: Και με φόρους και με προσωπικό.
1: Βεβαίως. Αυτό θα λύσει κατά μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.
0: Κυρία Φωτουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ελπίζω να διαφωτίσαμε κάπως.
0: Αρκετά.
1: Και θα δούμε
0: αρκετά.
1: Και τα μέτρα μετά από την αναγγελία αυτή της.
0: Μπράβο. Ραντεβού όταν έχουμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς τι ακριβώς προτίθεται να κάνουν.
1: Πώς θα το εφαρμόσουν αυτό.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην ωραιότατη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Στο μεταξύ, οι Έλληνες δουλεύουν στα σκυλιά όπως τραγουδάνε οι Beatles. Χωρίς αυτό, παρότι ο Σόιμπλε ο Μακαρίτης και η Νέα Αρκηλιτέως μας έλεγανε τεμπέληδες. Γεια σας τώρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, οικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια. Στο πλαίσιο του δεύτερου Φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5, μας ακούτε από τους 105,6 για τα νότια τμήματα του νομού, 102,4 για το Λασίθι. Η πρωινή σας ενημέρωση ξεκινά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλες τις ειδήσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, αλλά και στον κόσμο. Ελένη Ξυλούρη στην υποστήριξη της εκπομπής, Παράσχος Χαραλαμπάκης, μουσικές επιλογές, ηχοληψία, Γιώργος Λαμπράκης στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Πρωινό 10ης Σεπτεμβρίου, ένα πρωινό δύσκολο, γιατί από χθες, όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός, με έναν μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο και πολλά ερωτηματικά όπως προκύπτουν από τις έρευνες, καθώς κάθε ώρα που περνά νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, και μάλιστα νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις, καθώς δεν πέρασε μία-μισή-δύο ώρες από την είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, του γνωστού καλλιτέχνη, και δόθηκε εντολή στην ασφάλεια Αθηνών να αναλάβει την υπόθεση, καθώς φάνηκε ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτό το μοιραίο ραντεβού του, σε αυτό το παθολογικό ιατρείο, με καμία σχέση με κλινική όπως υπόθηκε στην αρχή, ένα ιατρείο που είχε μια απλή άδεια για να εξετάζει ασθενείς με παθολογικά προβλήματα, τίποτα παραπάνω, και προφανώς καμία υποδομή, καμία δυνατότητα για να γίνεται η ιατρική πράξη που φαίνεται πως έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Γι' αυτό και έχει δοθεί εντολή από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη, στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, να ξεκινήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος, και έτσι σήμερα θα βρεθούν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς πέρα από τον αστυνομικό έλεγχο η προβλεπόμενη διαδικασία λέει ότι πρέπει να γίνει και έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής όπου βρίσκεται το ιατρείο που εξετάζεται και που συμβαίνουν τα περίεργα. Αυτή η πλασμαφαίρεση στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης είναι στο μικροσκόπιο των αρχών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει και από τον Άδων Γεωργιάδη, δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη στο ιατρείο, και μάλιστα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είπε ότι για να γίνει αυτή η διαδικασία, να γίνει δηλαδή η πλασμαφαίρεση, χρειάζεται μηχάνημα και εξειδικευμένο, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό. Οπότε κανείς καταλαβαίνει ότι το νήμα της υπόθεσης ξεκινά και καταλήγει στους χώρους του ιατρείου, στο Κολωνάκι, όπου είχε αυτό το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης. Και μάλιστα τα πράγματα φαίνεται πως έγιναν και πάρα πολύ γρήγορα, διότι μία μέρα νωρίτερα είχε το ραντεβού και κανονίστηκε να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Το συγκεκριμένο τώρα ιατρείο ανήκει σε μία γυναικολόγο και στο σύζυγό της, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν αυτός που έκανε τη θεραπεία. Λοιπόν, χθες το απόγευμα βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει τη θεραπεία αυτή, την πλασμαφαίρεση, και ένιωσε πολύ έντονος πόνος στο στήθος, όπως λένε οι πληροφορίες. Είδαν εκεί γιατρός ή δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος ήταν μέσα στο ιατρείο ότι η κατάσταση πήγαινε να ξεφύγει. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν οι διασώστες, είδαν ότι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Προσπάθησαν να κάνουν κάρπα και έκαναν κάρπα. Και έφτασε και διασώστες με μηχανή του ΕΚΑΒ, με μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ, για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, και μάλιστα 4:21 δέχτηκε την κλίση στο ΕΚΑΒ, 4:45 έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς
σφιγμό. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας των γιατρών που κράτησε 55 λεπτά για να προσπαθήσουν μέσα από την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ανάταξη, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δεν κατάφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επανέλθει. Στις 5:40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, καλλιτεχνικό κόσμο, στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που άκουγαν τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα το μοιραίο έγινε λίγες ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβει στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία για τα 33 του χρόνια στο τραγούδι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι εμείς τώρα παράσκοποι είμαστε στις ηλικίες όπου πρέπει να κάνεις σε κάποια τέτοια, μεγαλώσαμε ως έφηβοι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, και πάρα πολλοί κόσμος τον είχε αγαπήσει, τον ακολουθούσε, είχε πολλές περιπέτειες, τις οποίες κακώς κάποιοι σπέβδουν από τα πρώτα λεπτά κιόλας που έφυγε από τη ζωή να τονίσουν. Χθες για παράδειγμα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι της Αθήνας επέλεξε να βγάλει έναν συγκεκριμένο μουσικό παραγωγό, τηλεκριτικό, reality κτλ. Και είχαν μια συνομιλία που πραγματικά προκάλεσε, διότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει το στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στο γεγονός και στη μνήμη αυτού του ανθρώπου να μην αρχίσεις από τα πρώτα λεπτά να μιλάς για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, αλλά η συγκεκριμένη τηλεφωνική παρέμβαση προκάλεσε πολλά σχόλια. Γι' αυτό και λίγο αργότερα νομίζω ότι δεν βγήκε από. Δεν τον έβγαλε κανένας άλλος. Έκανε το λάθος το πρώτο κανάλι να τον βγάλει. Μετά που κατάλαβαν οι υπόλοιποι προφανώς ότι θα συνέχιζε το ίδιο τροπάριο, δεν ξαναβγήκε. Θα ρίξει τη χολή του προφανώς από τα Ερτζιανά, νομίζω ασχολείται και με το αντικείμενο. Εν πάση περιπτώσει. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα των αστυνομικών αρχών, των ιατρικών υπηρεσιών και φορέων, διότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία ενδέχεται να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το πώς δρούν κάποια ιατρία, τι παραμύθια μπορούν να πουλήσουν σε κάποιον για να και προχωρούν σε ιατρικές πράξεις που δεν μπορούν να τις εκτελέσουν. Έτσι, αυτά που έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μία μέρα μετά το ραντεβού έγιναν εξετάσεις. Διαπίστωσαν οι υπεύθυνοι του ιατρείου αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορούσε να υποβληθεί σε αυτή του τύπου την θεραπεία. Και πότε το έκαναν? Όταν τη μία μέρα κάνεις ραντεβού και το επόμενο απόγευμα πας για να σου κάνουν πλασμαφαίρεση. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Το θέμα τη στιγμή αυτή που μιλάμε είναι το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει φύγει από τη ζωή, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που έχει αγαπηθεί από το κοινό και που όλοι, κόσμος, συνάδελφοί του, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη μουσική και τον καλλιτεχνικό χώρο έχουν να πούν τα καλύτερα για το χαρακτήρα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθήσει πολύ κόσμο. Βγαίνουν σιγά σιγά αυτά. Χθες διαβάσαμε στα social media πολλές ιστορίες από ανθρώπους που χωρίς να το διατυμπανίσουν όταν έγινε το γεγονός βοηθήθηκαν από τον Γιώργο Μαζωνάκη ποικιλοτρόπως σε δύσκολες στιγμές τους, οικονομική στήριξη και τα λοιπά. Δεν το έλεγε σε κανέναν, και θα δούμε νομίζω και τις επόμενες ώρες πάρα πολλά σε σχέση με αυτό, αλλά προέχει και το βασικό είναι οι υπεύθυνοι να, αν εντοπιστούν και αν επιβεβαιωθεί ότι δεν πήγαν τα πράγματα σωστά και ότι δεν υπήρχαν άδειες και τα σχετικά, να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη δεκάτη του Σεπτέμβρη στο πέρασμα των χρόνων. Σαν σήμερα λοιπόν το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία που έγινε στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της νήσου Σάμου. Σαν σήμερα το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού, στο Σεν-Ζερμέν δηλαδή, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αυτή αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, αβασιλεύτου, και τίθεται άμεσα σε ισχύ. Σαν σήμερα το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος ο Αμπέμπε Μπακίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. Σαν σήμερα το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Και σαν σήμερα το 2009 ακούστηκε η περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» σε προεκλογική ομιλία του τότε αρχηγού του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είχε αναγγείλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν κέρδιζε τις εκλογές όπως και έγινε. Το τι ακολούθησε, να μην το πούμε τώρα, το ξέρει ο καθένας. Αλλά πραγματικά αυτή η ατάκα, το «Λεφτά υπάρχουν» και με τα όσα είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν και αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά απομονώθηκε το «Λεφτά υπάρχουν». Βέβαια, ο ίδιος δεν τόλμησε να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνταν με το που ανέλαβε. Είχε προηγηθεί η περίοδος Καραμαλή. Είναι μια κουβέντα η οποία όχι σηκώνει μόνο συζήτηση πολύ, λέει, έχει πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι λεφτά υπήρχαν. Το θέμα είναι που πήγαν τα λεφτά. Είναι αντίστοιχης αξίας, αλλά είναι στη δεύτερη θέση. Γιατί στην πρώτη είναι το «Μαζί τα φάγαμε» του Θεόδωρου Πάγκαλου.

στις γεννήσεις, σαν σήμερα του 10 Σεπτεμβρίου, ξεχωρίζουν το 1927 η γέννηση του Γεράσιμου Σκλάβου, του διάσημου Έλληνα γλύπτη. Το 1933 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καρλ Λάγκερφελτ, ο Γερμανός μόδιστρος, ενώ σήμερα η γενέθλια και ο πολύ γνωστός ηθοποιός και αγαπημένος ηθοποιός, ο Γιάννης Μπέζος, να του πούμε χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα, στο επαιτειολόγιο των θανάτων, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, και το 2010 πέθανε σαν σήμερα η Γιζέλα Ντάλι, η Ελληνίδα ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, Αδαμαντία Μαυροειδή ήταν το πραγματικό της όνομα. Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου που είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην τοπική ειδησιογραφία. Σήμερα και αύριο υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του κλάδου των τουριστικών λεωφορείων με μια κραυγή αγωνίας των ιδιοκτητών, των ανθρώπων του κλάδου για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο επάγγελμά τους, στην εκτόξευση του κόστου των καυσίμων, το οποίο θα αναδειχθεί αυτό το διήμερο μέσα από τις κινητοποιήσεις, αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπράκη, σε εσά και στους ακροατές.
0: Ποια είναι τα βασικά αιτήματα, κύριε Μαγκουσάκη, αυτής της διήμερης κινητοποίησης? Σήμερα νομίζω έχει προγραμματιστεί και μία πορεία με τα λεωφορεία. Τι ζητάτε μέσα από αυτή την κίνηση που κάνετε?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο την περίοδο αυτή που διανύουμε όλο το καλοκαίρι από την τεράστια αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα και μην παροχής μέτρων τα οποία θα εξομάλυναν την κατάσταση αυτή, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία με όλες τις προσπάθειες που κάναμε τον προηγούμενο καιρό, είτε με επιστολές προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία, είτε ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, ακόμα και με περωτήσεις βουλευτών από όλων των κομμάτων για το θέμα των καυσίμων, δυστυχώς δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, μόνο αδιαφορία, και το είδαμε και στην πράξη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που περιμέναμε τουλάχιστον την ίστατη στιγμή να ακούσουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα και αναγκαζόμαστε λοιπόν, μην έχοντας άλλα περιθώρια, να κατεβάσουμε τα τουριστικά λεωφορεία. Η πορεία έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι. Κατευθύνονται τα τουριστικά λεωφορεία προς την περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο των καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο.
0: Ναι,
1: είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, εσείς τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ζητάτε αναπροσαρμογή των συμφωνιών που έχουν γίνει με τους tour operators, αυτό που λέμε ρήτρα καυσίμου, που λέτε και στη σχετική ανακοίνωση, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, εννοείται πως όλοι πρέπει να πάρουν ένα μέρος του κόστους που αναλογεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι υπέτη η επιχειρήση σε αυτό που συμβαίνει. Αντιλαμβανόμαστε σε ένα μέρος ότι η κυβέρνηση, όπως και άλλες χώρες, βρίσκονται σε αυτή τη δεινή κατάσταση. Όμως άλλες χώρες έχουν πάρει μέτρα. Έχουν μειώσει τον ειδικό χώρο κατανάλωσης. Παίρνουν μέτρα για τις επιχειρήσεις. Δεν δίνουν 10 και 15 λεπτά οριζόντια, ενώ η τιμή έχει εκτοξευθεί από το 1,5 ευρώ, τώρα είναι 2,10 και υπολογίζεται ότι σε λίγο καιρό θα πάει στα 2,5 ευρώ. Ξέρετε, εμείς έχουμε ακόμα 2 μήνες τουρισμό. Δεν τελειώνει ο τουρισμός στην Κρήτη μας. Οι πράκτορες λοιπόν πρέπει να πάρουν ένα μερίδιο της αναλογή. Δεν γίνεται το πρόσχημα και το επιχείρημά τους ότι έχουμε υπογράψει τιμές οι οποίες είναι πριν την αύξηση του καυσίμου και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα προσαρμογή. Το ίδιο όμως, κύριε Λαμπράκη, ισχύει και για μας. Και εμείς υπογράψαμε τιμές και συμφωνίες πριν την άνοδο του καυσίμου και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που αναγκαζόμαστε να απορροφήσουμε όλη αυτή την αύξηση.
0: Γιατί ποσοστό μιλάμε, έχουμε έτσι κάποια νούμερα ενδεικτικά?
1: Η αύξηση του καυσίμου έχει φτάσει στο 40%.
0: 40%. Το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε το επιμερίζονται μόνο οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, έτσι?
1: Μόνο οι ιδιοκτήτες των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτοί και μόνο επιμερίζονται την αύξηση του καυσίμου. Φανταστείτε ότι ένα ρεζερβουάρ θέλει στα 600 λίτρα για να γεμίσει, που αυτό συνεπάγεται με περίπου στα 1.200 ευρώ με την αύξηση λίγο παραπάνω χρημάτων το γέμισμα, και αυτό πρέπει να γίνει 3 φορές την εβδομάδα. Φάντε λοιπόν ότι είμαστε 40% πάνω σε χρήματα αναγέμισμα. Αδυνατούμε. Αδυνατούμε να τα απεξέλθουμε και γι' αυτό κατεβαίνουμε και με στεντόρια φωνή φωνάζουμε ως εδώ, δεν πάει άλλο. Αναγκαζόμαστε γιατί δουλεύουμε με ζημία. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, τι δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση? Δουλεύουμε με ζημία. Πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Να αναλάβουν όλοι αυτό που τους αναλογεί. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε ειλικρινή κατανόηση του προβλήματος και μέτρα. Τα μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί.
0: Έχετε το προηγούμενο διάστημα σε επαφή με τους tour operators, και αν είναι, ποια είναι

0: η στάση τους, τι σας λένε, γιατί φαντάζομαι το πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε όλη αυτή την κρίση στα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά που εκτοξεύουν τα καύσιμα και την ακρίβεια, νομίζω ότι και ήδη γνωρίζουν το πρόβλημα.
1: Βρεθήκαμε μόλις χθες σε ένα κάλεσμα που είχαμε με τους τουριστικούς πρακτόρους, συζητήσαμε. Το επιχείρημά τους είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι και αυτοί έχουν υπογράψει, και αυτοί δεν έχουν κέρδος και δουλεύουν με ζημία. Αδυνατούν αυτή τη στιγμή να καλύψουν ένα μέρος των καυσίμων και η πρότασή τους είναι να, την επόμενη σεζόν να μπουν ρήτρες είτε στα τουριστικά γραφεία συμφωνίες με τους επιχειρηματίες των τουριστικών λεωφορείων, είτε στα συμβόλαια που κάνουν αυτοί με το εξωτερικό για να μπουν ρήτρες καυσίμων.
0: Άρα δηλαδή τους επόμενους δύο μήνες θα συνεχίσετε, ζητούν να συνεχίσετε να επιβαρύνεστε εσείς μόνο με το...
1: Ακριβώς. Η ουσία είναι ότι αυτοί εξακολουθούν να ζητάνε ότι, ξέρετε κάτι, συζητάμε για οτιδήποτε γίνει για του χρόνου, φέτο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, ούτε και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι πελάτες είναι δικοί τους. Ας τους αναλάβουν αυτοί, να τους μεταφέρουν αυτοί. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Εμείς αδυνατούμε πλέον. Μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Αδυνατούμε.
0: Και μετά τη διήμερη κινητοποίηση τι θα ακολουθήσει?
1: Μετά τη διήμερη κινητοποίηση θα συσταθεί πάλι το ΔΣ, θα κάνουμε ένα συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σε αυτή την κινητοποίηση. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε και να καταγράψουμε τα επόμενα βήματα του κλάδου για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς η ακρίβεια λόγω της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων επηρεάζει άπαντες, οπότε και ο δικός σας κλάδος με αυτά τα νούμερα που μας παρουσιάζατε μόλις τώρα, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί απέναντι σε αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε
1: για το
0: καλά.
1: Που μας δίνατε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Η κινητοποίηση, όπως ακούσατε, έχει ξεκινήσει. Όσοι κινείστε Πέριξ, περιφέρεια Κρήτη, θα δείτε τα τουριστικά λεωφορεία. Σήμερα και αύριο σηκώνουν χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων και μένει να δούμε πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα, καθώς τουλάχιστον, όπως φάνηκε από τα όσα μας είπε ο κύριος Μαγκουσάκης, δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, από τους tour operators, πρόθεση για να αλλάξουν οι συμφωνίες προκειμένου να μην απορροφήσουν όλο αυτό το κύμα της αύξησης του κόστου των καυσίμων οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα όπου για τους μαθητές είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Είναι η τελευταία μέρα πριν επιστρέψουν στα σχολεία. Θυμόμαστε και εμείς με νοσταλγία τα δικά μας. Αύριο λοιπόν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Για τους μαθητές, τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα βρίσκεται στο Ωνάσιο σχολείο, τα Ωνάσια σχολεία, στο 9ο γυμνάσιο και το 10ο λύκειο, εκεί θα βρίσκεται η Υπουργός για να δοθεί έτσι η εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός, η οποία ήταν και πριν από 2 μήνες πάλι εδώ για να επιθεωρήσει τα σχολεία που προετοιμαζόταν τότε, ήταν οι εργασίες σε εξέλιξη. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι ένα από τα στοιχήματα αυτής της σχολικής χρονιάς, όπως βέβαια είναι και το ζήτημα της τελέχωσης των σχολικών μονάδων. Έχουμε νέα δεδομένα στα σχολεία από φέτος. Θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Τίθεται σε εφαρμογή από τη φετινή σχολική χρονιά 2026-2027 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Είναι το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη ηλικίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, θα διευρυνθεί το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη του Λυκείου, πέραν από την τρίτη Λυκείου. Σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει ξανά με εξυγχρονισμένες υποδομές μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Πρεμιέρα θα κάνουν τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Πέρα από το Ηράκλειο βρίσκονται στο Εγάλεο, στη Ρόδο και στον Πύργο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.500 σχολεία, αλλά και η λειτουργία και αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών. Επίσης, μία από τις καινοτομίες που μπαίνει φέτος στα σχολεία είναι η ανάπτυξη του EduPlan AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της τελέχωσης στην εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη των αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια, συνδυάζοντας τα δεδομένα των οργανικών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων. Αυτά σε επίπεδο ανακοινώσεων. Μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν. 5.259 είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που μπαίνουν στα σχολεία. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει στις 29.948, ενώ τέλη Σεπτέμβρη θα είναι η δεύτερη φάση των προσλήψεων. Ωστόσο, αν δεν αντιμετωπιστεί, φίλες και φίλοι, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας που είναι το δημογραφικό, σε λίγα χρόνια θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση των σχολικών μονάδων, απόρρια της έλλειψης παιδιών. Είναι δραματικά τα στοιχεία για τη μείωση του μαθητικού δυναμικού, είναι δραματικά τα στοιχεία για τα πρωτάκια που θα μπουν τώρα στις σχολικές αίθουσες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δραματικά τα στοιχεία των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους σε μια χώρα που γυρνά, σε μια ύπαιθρο που ερημώνει, σε μια ύπαιθρο που είναι χωρίς υποδομές, γιατί καλός είναι ο διαδραστικός πίνακας αν μπει σε ένα σχολείο της ύπαιθρου. Ο μαθητής όμως της ύπαιθρου θέλει τις ίδιες τουλάχιστον υποδομές και τις ίδιες ευκαιρίες με το μαθητή της πόλης, για να μην αναγκαστεί ο γονιός του μαθητή του χωριού να πάρει το παιδί του να μετακομίσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο
για να μπορέσει το παιδί του να έχει τα ίδια εφόδια, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες, υποδομές, προκειμένου να έχει όλα όσα απαιτούνται για να προκόψει στη ζωή του, για να το πούμε απλά. Όταν λοιπόν η ύπαιθρος είναι αυτή τη στιγμή ερημωμένη, το μόνο που λειτουργεί είναι ένα-δύο καφενεία και αυτά ανοίγουν όχι κάθε μέρα. Όταν οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά και επιμένουν να ζουν στον τόπο τους, εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και μεγαλούν τα παιδιά τους, δεν έχουν ένα τραπεζικό κατάστημα σε πολύ κοντινή περιοχή, απόσταση. Όταν δεν έχουν ένα ATM να κάνουν μια ανάληψη. Όταν δεν έχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες. Όταν για οποιαδήποτε υπηρεσία θα πρέπει να διανύουν χιλιόμετρα το χιλιόμετρο για να φτάνουν στις πόλεις για να κάνουν μια απλή δουλειά, τότε αυτός ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψει το χωριό του για να πάει να ζήσει στην πόλη. Και τα χωριά μας θα είναι τα χωριά των γερόντων, χωριά τα οποία ερημώνουν, χωριά τα οποία μετά από τις 5 το απόγευμα δεν έχουν ζωή και οι άνθρωποι εκεί να περιμένουν απλά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού για να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και αν δεν αντιμετωπιστεί με άμεσα μέτρα, θα έχουμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια τεράστιο, ότι μάλιστα η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Για να μην πούμε ότι είναι από τώρα και φανούμε τελείως απαισιόδοξοι. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική πυρηνική οικογένεια, θα πρέπει να στηριχθεί η μάνα και ο πατέρας που μεγαλώνουν τα παιδιά τους κάτω από δύσκολες συνθήκες και με την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Θα πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι που επιμένουν να μένουν στα χωριά τους και καλλιεργούν τη γη τους, διότι δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Δεν μιλάμε για τους άλλους, αυτούς που κάνουν τις περίεργες δουλειές, μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για τους άλλους. Θα πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν τα χωριά μας να έχουν ζωή. Τα υπόλοιπα, εντούπλαν ψηφιακή τεχνολογία, AI και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλά όταν πληρούνται οι βασικές άλλες προϋποθέσεις που είπαμε. Καλή σχολική χρονιά σε όλους λοιπόν.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλο ένα τοπικό θέμα το οποίο καίει πραγματικά και έχει να κάνει με την εκτέλεση των έργων στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και την ταλαιπωρία που μοιραία υπάρχει. Βλέπουμε ειδικά τα τελευταία 24 ώρα ατέλειωτες ουρές στα σημεία όπου εκτελούνται τα έργα. Χρειάζεται οι οδηγοί να είναι οπλισμένοι με υπομονή και έχουμε μια ανακοίνωση, μια σύσταση ουσιαστικά από την κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου προς το επιβατικό κοινό, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια μοιραία των λεωφορείων, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Χαχλούτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βλαμπράκη και εσάς στους ακρότες.
0: Τώρα νομίζω ότι και ο δικός σας κλάδος δοκιμάζεται όλη αυτή την περίοδο και ειδικά το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και προχωρήσατε σε μια ενημέρωση του επιβατικού κοινού, καθώς όλο αυτό που συμβαίνει με τα έργα στον ΒΟΑΚ επηρεάζει και τα δρομολόγια των λεωφορείων.
1: Σαφώς επηρεάζει τα δρομολόγια των λεωφορείων και επηρεάζει και των πολιτών της άφηξης αναχωρήσης, γιατί καμιά φορά περιμένει το λεωφορείο έρχεται μετά από μία ώρα, από μισή ώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι για να γίνει ένα έργο σαφώς και θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όμως αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι γίνεται κάποιες ταλαιπωρίες, οι οποίες είναι, γίνεται μια ταλαιπωρία πολλές φορές, οι οποίες είναι λίγο παράξενες και με την έννοια αχρίαστες. Δηλαδή διακόπτουν την κυκλοφορία σε ένα μέρος του δρόμου, σε μια τώρα αυτή τη στιγμή να μου από το χτέο μέχρι το αεροδρόμιο εκεί, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Δεν γίνεται έργα, δεν εκτελούνται έργα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν έχουμε καταλάβει. Και είναι όπως καταλαβαίνετε, στη περίοδο εκμής, όπως είναι τώρα, Αύγουστος, Σεπτέμβριο, πρέπει να γίνονται κάποιες άλλες ενέργειες, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται. Να είσαι σε περιόδους εκμής. Δεν είπε κανείς να σταματήσει το έργο, ούτε είπε κανείς να μην γίνονται εργασίες. Όμως, σε κάποιες ώρες, περιόδους που είναι αιχμή, ας πούμε το απόγευμα, τρεις ώρα που σχολάει ο κόσμος και δεν ξέρω τι, μπορεί να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το πάχαλο που δημιουργείται. Γι' αυτό βγάλαμε την ανακοίνωση, για να ξέρει ο κόσμος ότι, και να ξέρουμε και εμείς, και να προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να προσδιορίσουμε την ένταση του κόσμου, την ένταση των ανθρώπων, το πλήθος, του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε τα λεωφορεία να εξυπηρετεί ο κόσμος.
0: Και νομίζω, κύριε Χακλούτη, η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ανθρώπους που δεν πηγαίνουν απλά από το σημείο Α στο σημείο Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο να προλάβουν μια πτήση, είναι άνθρωποι που πρέπει να πάνε στο λιμάνι να μπουν στο πλοίο, έχουν ραντεβού, έχουν υποχρεώσεις, άλλοι μετακινούνται για ιατρικές εξετάσεις. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία όλη αυτή, έτσι. Και να βάλουμε και την παράμετρο ότι από αύριο ξεκινούν και τα σχολεία.
1: Βέβαια, ξεκινούν και τα σχολεία, θα αρχίσουν τα σχολεία να περιμένουν τους μαθητές, θα καθυστερούν, γιατί αναγκαστικά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά εμάς. Για το επιβατικό κοινό λέμε, εμείς θα ξεκινάνε λεωφορεία, το κωδικό της γραφής, έφτασε, εντάξει, δεν έφτασε. Το θέμα είναι ο κόσμος, να ξέρει ότι θα πάει στη δουλειά του στην ώρα που τον ενδιαφέρει να είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε προφανώς το θέμα, απλά θα πρέπει και ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να ξεκινάει λίγο νωρίτερα προκειμένου να καλύψουμε αυτό το μεγάλο, το δύσκολο διάστημα, να προχωρήσουν τα έργα, ένα έργο το οποίο το έχει ανάγκη η Κρήτη εδώ και δεκαετίες, αλλά η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία. Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε. Ήταν ο κύριος Μανώλης Χακλούτης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης. Είναι δύσκολη κατάσταση, το βλέπουμε κάθε μέρα. Οι εικόνες από το σημείο Γούβες Ηράκλειο τα τελευταία 24 ώρα είναι πραγματικά δύσκολες. Μεγάλη ταλαιπωρία και ειδικά λέμε ότι από αύριο και τη Δευτέρα που θα μπούμε και full πρόγραμμα στα σχολεία, φροντιστήρια, υποχρεώσεις των παιδιών, η κατάσταση είναι δύσκολη. Γι' αυτό και θα πρέπει και τα έργα να προχωρήσουν γρήγορα, αλλά όπως πρέπει να προχωρήσουν, και οι οδηγοί να είναι υποψιασμένοι και αν γίνεται να ξεκινάει κάποιος νωρίτερα για να πάει στον προορισμό του. Αυτό βέβαια είναι, όσο εύκολα το λέμε εμείς τώρα, τόσο δύσκολο είναι να γίνει στην πράξη. Απλά απαιτείται πολύ υπομονή και κατανόηση από τους υπεύθυνους των έργων και αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις να κλείνουν τους δρόμους, ρεύματα, κολονάκια κτλ., ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες από εδώ και πέρα και πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του όλου θέματος και όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λάβουν σωστά τις αποφάσεις και όχι με πολύ μεγάλη ευκολία να κλείνουν σημεία του δρόμου που δεν εκτελούνται έργα ή που είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα εκτελούμενα έργα. Σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, διότι πλέον και όσοι ήταν διακοπές επέστρεψαν με το άνοιγμα των σχολείων, όλη η πόλη, όλη η Ήπεθρος, όλος ο μηχανισμός μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Και επειδή τα παιδιά πάρα πολλά μετακινούνται με τους γονείς τους και υπάρχουν οι εξωσχολικές δραστηριότητες και όλα τα σχετικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να έχουν στο νου τους όλες τις παραμέτρους. Λοιπόν, τώρα είχαμε και χθες αργά τη νύχτα άλλη μια καραβιά με παράνομους μετανάστες που έφτασαν στις ακτές της Κρήτης. Η τελευταία περίπτωση είναι οι 49 λωδαποί που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Η αφήξη είναι συνεχής, με πολύ μεγάλη δοκιμασία ολόκληρου του μηχανισμού. Είχαμε την συνάντηση στην Αθήνα με τον Θάνο Πλεύρη των εμπλεκόμενων εδώ φορέων, προκειμένου να δοθεί λύση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο. Έχουμε ένα νέο τελεσίγραφο ουσιαστικά από το Υπουργείο, 2 εβδομάδων για να έρθουν επιτέλους οι τοπικοί φορείς με μία πρόταση ή αντιπρόταση προκειμένου να αλλάξει χωροθέτηση και να προτείνει η αυτοδιοίκηση άλλο χώρο και όχι τις αποθήκες Κουλούδη απέναντι από τους αθανάτους. Έδωσε λοιπόν το περιθώριο των 14 ημερών το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε Δήμο και Περιφέρεια για να υποδείξουν εναλλακτικό χώρο. Μετά από αυτό το διάστημα νομίζω ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στους αθανάτους. Η εναλλακτική πρόταση θα πρέπει να προέλθει από την τοπική αυτοδιοίκηση θεσμικά, όχι από κατοίκους και φορείς, όχι από ιδιώτες, και εφόσον κριθεί ο χώρος αυτός κατάλληλος θα προχωρήσει η διαδικασία για τη μεταφορά της δομής σε νέα τοποθεσία. Μια αυτοδιοίκηση η οποία στο συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με την άποψή μας, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αποφεύγει αυτή την καυτή ομολογουμένως πατάτα, με αποτέλεσμα όμως ό,τι κρύβεις κάτω από το χαλί κάποια στιγμή να σου έρθει ξανά στην επιφάνεια. Δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα η περιφέρεια αλλά και η Δήμη, στην προκειμένη περίπτωση Δήμος Ηρακλείου, πριν από λίγο διάστημα ήταν ένας άλλος Δήμος ο οποίος ξεσηκώθηκε, ο Δήμος Χερσονήσου για παράδειγμα, όταν υπόθηκε το πυροτέχνημα της μεταφοράς της δομής στο χώρο του παλιού κτέου. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει εκεί η δομή, ήταν απλά μια δοκιμασία, ένα τεστ. Λοιπόν, όταν έφυγε το σενάριο του παλιού κτέου, πήγαμε στην περίπτωση των αθανάτων και εκεί ξεσηκώθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, που έστειλε και την πολεοδομία να κάνει έλεγχο στις αποθήκες, τις οποίες τις βρήκε ακατάλληλες και με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, ενώ για δεκαετίες λειτουργούσε εκεί κανονικά η επιχείρηση. Κανονικά δεν λειτουργούσαν, βρε παιδιά, οι αποθήκες εκεί. Δεν είχε ελεγχθεί τότε, δεν είχαν διαπιστωθεί προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα η αυτοδιοίκηση να πάρει την πολιτική ευθύνη, να αναλάβει και το όποιο πολιτικό κόστος, να υποδείξει ένα χώρο κατάλληλο για να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί ως προσωρινή δομή μεταφοράς, καταγραφής και στη συνέχεια αναχώρησης των ανθρώπων αυτών, διότι κάποια στιγμή ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι θα εγκαταληφθεί. Υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, θυμίζω, γιατί ο επενδυτής εκεί θέλει να αναπτύξει το χώρο και ανάπτυξη του λιμανιού του Ηρακλείου με δομή που μεταφέρονται οι αλλοδαποί που φτάνουν στα νότια δεν γίνεται. Άρα λοιπόν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε για τα ασφαλιστικά μέτρα που κάποια στιγμή θα εκδικαστούν και κάποια στιγμή ο χώρος θα κριθεί ότι δεν θα μπορέσει πλέον να χρησιμοποιείται για αυτή την ιστορία. Άρα θα πρέπει η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να κινηθούν συντονισμένα και με παρησία να υποδείξουν ένα χώρο. Και αν είναι και πολιτικό κόστος να το αναλάβουν, διότι γι' αυτό ψηφίζονται. Δεν ψηφίζονται μόνο για τα εύκολα, ψηφίζονται και για τα δύσκολα. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το παράδειγμα της Αγιάς, της αντίστοιχης δηλαδή δομής που λειτουργεί στα Χανιά, είναι ικανό να διαλύσει τους όποιους φόβους και ανησυχίες, διότι εκεί μετά τη διαμόρφωση του χώρου η διαδικασία κυλά απολύτως ομαλά. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές από εκεί που ξεκινούν, θα πρέπει οι άνθρωποι που φτάνουν εδώ να είναι σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας να φιλοξενούνται, αλλά κυρίως και το προσωπικό που έχει την ευθύνη για τη διαχείρισή τους. Η λιμενική, το υπόλοιπο προσωπικό, οι άνθρωποι που πηγαίνουν για τις πρώτες βοήθειες, οι εθελοντές. Δεν είναι χώρος για να γίνονται αυτές οι δουλειές το χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Εγκυμονεί κινδύνους πάσης φύσεως για όλους τους εμπλεκόμενους. Για όλους τους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ στην ΕΡΤ. Από την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μουσικές επιλογές και από τον Γιώργο Λαμπράκη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα, προσέχετε και αυτό που λέμε πάντα, επειδή πολλοί μας ακούτε από το δρόμο όταν οδηγείτε, ιδιαίτερη προσοχή, όσοι φεύγουμε τόσοι να επιστρέφουμε, σας αφήνουμε με Γιώργο Μαζονάκη.

0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Η ώρα. Let it go, let it
2: go. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις επιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Μια μέρα που προφανώς είναι μια μέρα σοκ για την κοινωνία. Δεν είναι όταν χάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός. Όλοι σοκαριζόμαστε, το ίδιο δεν είχε γίνει και με τον Παντελίδη. Νομίζω ότι αυτό που μας σοκάρει είναι ότι όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι νέοι, έχουν πάρα πολλά χρόνια μπροστά τους δημιουργίας, συντροφικότητας, παρουσίας, μάλλον σοκαριζόμαστε μπροστά στη θνητότητα. Και βέβαια στο να δούμε τώρα τι θα, στον τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποχώρηση. Λοιπόν, όσον αφορά στα του Μαζονάκη, θα περιμένουμε να γίνει τριοδικαστική εξέταση, να γίνει έρευνα στο ιατρείο. Μπορεί να μην έχει σχέση αυτό που η ιατρική πράξη την οποία έκανε, μπορεί και να έχει. Ας τα πούνε αυτά οι ειδικοί όταν έρθει η ώρα. Ούτως ή άλλως είναι σίγουρο ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι οι δήμονες πάνω στο θέμα πέφτουν πάνω στην υπόθεση. Ανά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με διάφορες θεραπείες και τον τρόπο κάτω από τον οποίο γίνονται. Ελπίζουμε να γίνει ωραία, σωστά, ψύχρεμα, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτό που συμβαίνει πολλές φορές με τα ιατρικά θέματα. Κάνουμε όλοι τους γιατρούς, βγάζουμε όλοι συμπεράσματα και δεν βγάζει άκρη στο τέλος και τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, που είναι ακριβώς αυτή η ιατρική πράξη που έγινε χθες, να μας τα εξηγήσει λίγο, να τα βάλει σε πράξη. Όχι τα του Μαζονάκη, τα της ιατρικής πράξης, τον τρόπο λειτουργίας των ιατρείων κτλ.

Η νέα δημοσκόπηση που βγήκε κυρίες και κύριοι από την GPO, τόσες λίγες μέρες μετά την έναρξη, τα εγκαίνια της έκθεσης Θεσσαλονίκης, πάνω κάτω δείχνει αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε. Θα έλεγα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, γιατί τώρα πια πρέπει να τον υπολογίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ότι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε όλες, σε οποιαδήποτε ταρία, σε οποιαδήποτε περίοδο, το δεύτερο κόμμα, αν ενώσει το ποσοστό του, το δημοσκοπικό, με το τρίτο, υπολείπονται από το πρώτο. Δεν πιάνουν καν το νούμερό του. Τους λείπουν 1,5-2 μονάδες αναλόγως στη μέτρηση. Αυτό σημαίνει, νομίζω, ότι ούτε η κυβέρνηση έχει απώλειες, αυτές που από ένα σημείο και μετά εννοούμε, έτσι, ούτε τα άλλα κόμματα αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική να μπορέσουν να, τουλάχιστον το άθροισμά τους να μπορεί να φτάνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Θέλω να πω, υπάρχει μια σταθερότητα αυτή την περίοδο. Τώρα, μέχρι τις εκλογές θα δούμε. Αυτή που δεν έχει καθόλου σταθερότητα στα δημοσκοπικά της ποσοστά είναι η κυρία Καριστιανή, η οποία πάει στο 3,6. Κάθε μέτρηση τα πράγματα είναι και χειρότερα. Διότι, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα πολιτικό λόγο που να έχει μια τέτοια συγκρότηση που να αγωητεύει τους πολίτες ή να τους δίνει αυτό που και η ίδια θέλει πάρα πολύ και για το οποίο επιμένει. Ελπίδα, προοπτική, αισιοδοξία. Πριν κάνει το κόμμα, τα ποσοστά ήταν εκτοξευμένα. Με το που το έκανε και με αυτά τα λίγα που έχει πει ή έχουν πει οι συνεργάτες της, και αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, πάμε προς τη διάλυση. Αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος πάντοτε έχει ποσοστά υψηλότερα από αυτά που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, και μετά Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Μέρα κτλ. Ποσοστά νικοτίνης. Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε πάρα πολύ, σχεδόν πάνω από 3,5 ώρες νομίζω. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά γεγονός είναι, και δεν αφορά μόνο στον κύριο Τσίπρα, ότι και η πολιτική είναι σε πλήρη αδυναμία να δώσουν μια απάντηση σε 3 σειρές. Που αν τη μαζέψει, 3 σειρές είναι, αλλά λέμε, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πιστεύεις στις μεταγραφές αεροδρομίου. Πολύ σωστά είπε ότι απαξιώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα να πηγαίνει ο ένας βουλευτής από το ένα κόμμα στο άλλο, μάλλον να εκλέγεται αλλού, να καταλήγει και να έχει κάνει και κανένα σταθμό ενδιάμεσα. Και είπε αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να το σκεφτούν καλά όλοι και είναι αναμφισβήτητο. Δεν βλέπω, λέω, και όσοι το κάνουν να παίρνουν μεταγραφές από άλλα κόμματα να έχουν και κανένα όφελος. Υπονοώντας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια στρατηγική επιλογή να κάνει ένα κόμμα, μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που προέρχεται από άλλο χώρο, αλλά αυτό το πήγαινε, έλα, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 45-50 ανεξάρτητους βουλευτές. Λοιπόν, συγχωρεί λάθη, γιατί τώρα γίνανε διάφορα μετακοσμήματα, προσωπικές στρατηγικές, λέει, δεν συγχωρεί. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Προφανώς, ναι, γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί αν μπορούσε να κουμαντάρει τάσεις, απόψεις, γνώμες, τσακωμούς, ίντριγκες, παρασκήνια και διαδρόμους στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καθόταν εκεί. Είδε ότι δεν βγαίνει άκρη με τους συντρόφους. Και πιστεύω ότι είδαμε και σύντροφοι ότι δεν βγαίνει άκρη χωρίς τον Τσίπρα. Το ποσοστό, το δημοσκοπικό, έτσι. Θα δούμε σε εκλογές τώρα τι θα πάρει ο καθένας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτω από τη Νέα Αριστερά.

Πρέπει να αρχίσω να παίζω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Έφυγε με τη Λίμπαρ πιο γρήγορα από το Σάτσεθ. Όμως ένας ωραίος, σοβαρός, αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ κύριος, νομίζω από, από αυτούς που καλά σπάνε και προπονητής τώρα, δεν είναι όλα αυτά, αλλά έχουν συμβεί και αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι αφήνει πολύ θετικό πρόσημο, νομίζω, ότι η ομάδα και να είσαι, η σοβαρότητά του. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκρινε ότι έχει κάνει τον κύκλο του, αυτά όλα κρίνονται στην πράξη, και ήρθε πάλι Ισπανός, ο Ιμανόλ Αλγουάθιλι. Αυτός θέλει παρατσούκλι τώρα, δεν είναι όνομα. Ωραίο στα ισπανικά, μπορεί να είναι σούπερ, εδώ κάπως πρέπει να... Λοιπόν... Σχολιάζουν και οι συνάδελφοι. Απ' τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, νομίζω έχει κάνει ένα... Όχι, νομίζω έχει κάνει ένα πέρασμα από τις αραβικές χώρες που δεν τα πήγε καλά. Ωραία. Πάει και η τεράστια αγωνία, βγήκε και το καινούργιο iPhone, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορία, πρέπει να κάνετε παραγγελία όμως, γιατί θα υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός. Δεν ξέρουμε πως είναι μικρότερος από το αναμενόμενο. Θα δούμε, γιατί είμαστε και μια χώρα που, όπως καταλαβαίνω από τις συζητήσεις, έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ποιος έχει να δώσει 2.400, 2.399, εντάξει, για να μην έχει βαρύ το 2.400, το βάζουν 2.399. Αν θέλετε μεγαλύτερη χωρητικότητα, με λίγη υπομονή θα κυκλοφορεί και στα 3.000. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ ότι όσοι έχουν iPhone λένε ξύστη ωραίες φωτογραφίες βγάζει. Φίλε, 2.500 κάνει μηχανή του φωτογράφου που βγάζει, μου ζει επιχείρηση από αυτό. Η φωτογραφική, η φωτογραφική. Πεις, γιατί βάζουν και φωτογραφικές σε ένα ακουστικό υπάρχουν να γίνουν φωτογραφικές τηλέφωνο. Επίσης, αυτό που ξέρω ότι από τότε που βγήκαν τα κινητά έχουμε γεμίσει φωτογραφίες και φωτογραφίες δεν έχουμε. Πείτε μου από τις φωτογραφίες που τραβήξατε από όταν πρωτοβγήκανε τα κινητά, πόσες υπάρχουν ακόμα? Νομίζω ότι άμα δεν την τυπώσεις, δεν. Ίσως πρέπει να την αποκτήσουμε πάλι αυτή τη συνήθεια. Κάποιες, επιλεκτικά, κάποιες.

Λοιπόν, τελευταία πληροφορία είναι ότι αυτή την ώρα παρουσία εισαγγελέα γίνεται η έρευνα στο ιατρείο όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί γίνεται αποκλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας? Γιατί είναι ιδιωτικό ιατρείο, τα δημόσια τα ελέγχει το δημόσιο. Και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, τα ιδιωτικά τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.

Μέχρι και το Σάββατο πάμε με 37 βαθμούς, αλλά από την Κυριακή μπαίνουμε φθινόπωρο. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά από δυτικά και θα έρχεται προς τα εδώ, προς ανατολικά και Αιγαίο. Τώρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον στην Αττική μπορεί να πάει κάποιος για μπάνιο. Η θάλασσα μια χαρά είναι, καλοκαιρινή, ωραία, δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Είναι στην Αθήνα και η κυρία Αμάλ Κλούνεϊ, η ίδια έχει προσθέσει το όνομα του άντρα στο επίθετό της. Θα έχει συνάντηση, αν θυμάστε, είναι στο πλαίσιο της UNESCO, βρίσκεται στην Αθήνα, θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί μαζί του είχε συναντηθεί και όταν αυτός ήταν της Βουλής πρόεδρος, η οποία έχει κάνει μια έρευνα δίνοντας και οι συνεργάτες στο δικηγορικό γραφείο στην εταιρεία που ήταν, δίνοντας αρκετά νομικά επιχειρήματα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Είναι αυτά που ο νέος πρωθυπουργός του Λονδίνου δεν το συζητούσε, πρέπει να τα πάρουμε, τέλος, έληξε. Και με το που έγινε πρωθυπουργός έπαθε επιφύτηση. Το ξέρω, είναι θέμα του μουσείου και τα λοιπά. Έτσι, ένα απλό, ανώδυνο, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο τσάμπα είναι οι κουβέντες όταν δεν πρέπει εσύ να πάρεις τις αποφάσεις.

Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητα, θέλω να σας πω. Το κάνουμε και μεταξύ μας. Έχει ένας φίλος ένα αμάξι, ξέρω εγώ, κάνει εκεί 7-8 χιλιάρικα μεταχειρισμό. Του λέει στον αυτό, αμαξάρα 12 δώστο. Το πιστεύει αυτό, α πούμε. Εσύ τσάμπα το είπε, περιμένει άλλο να πουλήσει με τα διπλά λεφτά. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως όταν κάτι σε αφορά ή όταν εσύ πρέπει να αποφασίσεις, αρχίζουν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις, οι αγγυλώσεις πολλές φορές που έχει εξουσία. Στη Βρετανία αυτό που δεν έχουν καταλάβει, δεν έχει γίνει σαφές, ίσως δεν το μετράνε κιόλας οι άνθρωποι, είναι το εξής. Καλά, το ότι η απόφαση του δημοσίου είναι παραμύθι. Εάν μια κυβέρνηση αποφασίσει ό,τι να πει, ναι, κατεξαίρεση, επειδή το μνημείο είναι εκεί που είναι, θα να πάνε να μπουν στη θέση τους κτλ. Μπορεί να σταθεί την επόμενη μέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει πρόβλημα ή όχι? Περνάει αυτό στην κοινή γνώμη ή δεν περνάει? Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο χαζό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε σήμερα, διότι στη Μεγάλη Βρετανία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί πρωθυπουργός πάνω από χρόνο, ασχέτως μαρμάρων.

Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος χθες ξαναμίλησε για τη φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων, όπως είπε και τα λοιπά, και ότι πρέπει να γίνει και ένα περιουσιολόγιο. Βάλε και ένα ερώτημα. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποιος έχει ένα διαμέρισμα. Λέει, φορολογείται. Ένας που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα δεν πρέπει να φορολογηθεί? Και κατέληξε να ανοίξουμε μια συζήτηση, λέει, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, όπως το συζητάνε και στο εξωτερικό. Αν θυμάστε, είχε μπει επικεφαλής ο Λίνεγκερ στη Μεγάλη Βρετανία που έλεγε: φορολογήστε με, γιατί δεν με φορολογείτε. Και το συνυπογράφανε πάρα πολύ, όχι υπερπλούσιοι, πλούσιοι. Και υπάρχει και περίπου κάτι παρόμοιο στην Αμερική. Καταρχήν, όποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, προφανώς φορολογείται και το διαμέρισμά του, όπως φορολογείται και ένα διάρρη. Αλλά αυτή η συζήτηση, αφού λέει ο κ. Τσίπρας να την κάνουμε, δεν είναι και κακή συζήτηση. Αλλά γιατί να το συζητήσουμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένας φόρος για τους υπόλοιπους, λέμε και τη γνώμη μας, γίνεται κάποια δημόσια διαβούλευση για τη φορολογία μας? Αν θέλει να φορολογήσει τους υπερπλούσιους, τότε το βάλουμε σε δημοψήφισμα. Ας το βάλει, το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Όπως όλο αυτό δεν έχει ακόμα συγκρότηση.

Δηλαδή έτσι και απλοϊκά να το δούμε, έχει ένας ένα πίνακα ζωγραφικής που κοστίζει ένα εκατομμύριο. Μπαίνει ένα ερώτημα να φορολογηθεί ή όχι. Να φορολογηθεί, αλλά θα σου απαντήσει αυτός στην πώληση, όχι στην κτήση. Τέλος πάντων, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά μας πει, αν κλαίγει και θέλει να το κάνει, τι να συζητήσουμε, κάτω. Όταν αυξάνονται οι φόροι για τους απλούς πολίτες, δεν μπαίνουμε όλοι στη διαβούλευση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ertin Radio 105,8. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 105,8 Air News Radio, πάμε στα 10 λεπτά της ημέρας. Στο νούμερο 10 διάβασα μια φράση, μια αφορμή ότι κυκλοφορεί το νέο iPhone που σας είπα θα κάνει 2400, προσπαθούν λέει να είναι μετά το 2007 η πιο θεαματική εμπορική πράξη της εταιρείας, γιατί το 2007 ο ιδρυτής άλλαξε τη ροή της ανθρώπινης ιστορίας. Ήμαρτον. Με ποιο τρόπο άλλαξε η ανθρώπινη ιστορία ακριβώς? Δεν είχαμε και πριν τηλέφωνα. Στο νούμερο 9, η κυρία Τούνη, η οποία χθες είχε διάλογο με τον Πρωθυπουργό στο TikTok, ο οποίος χιουμοριστικά την απείλησε ότι θα πάει στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα στο Παρίσι. Λοιπόν, το χιούμορ ποτέ δεν είναι κακό στην πολιτική, ούτε το τρολάρισμα, αλλά το πραγματικά μεγάλο θα ήταν να του πει Τούνη, ας έρχομαι εγώ στη διάσκεψη για το διάστημα. Στο νούμερο 8, ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προωθεί συνεργασία του κυρίου Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά ο ίδιος το αρνήθηκε. Αλλά ας πάρουμε ότι αυτό το σενάριο, έτσι υποθετικά τώρα, δεν πειράζει. Ότι μπορεί και να συμβεί. Το λες και στροφή προς τα αριστερά. Κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αριστερότερα του Καμένου? Στο νούμερο 7, ερευνητής της Anthropic, η εταιρεία που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη, παραιτήθηκε γιατί λέει το σύστημα παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Έχει σοκαριστεί. Και το ακούς αυτό γενικά η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί που είναι σοκαρισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπουν σε μια ιστοσελίδα στην Αμερική, θα δουν ότι υπάρχει 6 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει μια τρομερή σφαγή στη Γάζα, υπάρχει στο Ιράν ένας πόλεμος σε εξέλιξη, δεκάδες περιφερειακές συγκρούσεις και εμφύλοι στον κόσμο που δεν ασχολούμαστε καθόλου, χιλιάδες ζωές που χάνονται γιατί δεν είναι καθαρό το νερό ή δεν υπάρχει ένα απλό εμβόλιο. Από περιέργεια μπορούν να μας πούνε τι χειρότερο θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα έστω να δούμε αν μας παίζει στα ίσια, αν είμαστε καλύτεροι στην καταστροφή. Στο νούμερο 6, συγγενείς του ενός από τους δύο μηχανοδηγούς στα Ντέμπι που διαμαρτυρήθηκαν κατά τη δίκη γιατί οι άλλοι συγγενείς είχαν βάλει το παιδί τους λαθρέμπορο ενώ ήταν και αυτός θύμα του δυστυχήματος. Και αναρωτήθηκαν με τι στοιχεία, μια μάνα αναρωτήθηκε με τι στοιχεία κατηγορήσατε και πάει το παιδί μου λαθρέμπορο. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και μετά τα Τέμπη η παράνοια ανήκει τη λογική σε πολλά επίπεδα. Με μεγαλύτερη παράνοια από όλες βέβαια ότι δύο τρένα ήταν στις ίδιες ράγες. Και αντί να ασχοληθούμε με αυτό, πετάξαμε ό,τι συνωμοσία ήταν και ό,τι θεωρία τεκμηρίου ότι υπήρχε. Τώρα αυτό έτσι για λόγους ιστορικούς το διαβάζω γιατί το δεκάλογο το γράφουμε χθες, έτσι. Στο νούμερο 5 το ρεπορτάζ ορισμένων συναδέλφων του Ολυμπιακού μιλάει και με άλλους προπονητές. Και κάτι άλλο εξυπνάδες, αλλά τελείωσε αυτό το θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Πλήρης τροπέων θα λέγαμε. Στο νούμερο 4, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ακούστε είπε χθες ότι δεν υπάρχει, λέει, απολύτως καμία περίπτωση συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά. Τρόλαρε όποιος έκανε την ερώτηση. Στο νούμερο 3, ο Μέση, ο οποίος έχει αγοράσει δύο ομάδες στην Ισπανία. Είχε μία στην πέμπτη κατηγορία και προχθές αγόρασε και μία στη δεύτερη κατηγορία. Εν τω μεταξύ, στη δεύτερη εθνική της Ισπανίας έχει αγοράσει ομάδα και ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω τι μπεις να πέσει με τον αγοράζεις μικρές ομάδες, αλλά μικρή δεν θα είναι. Επισήμως βέβαια θέλουν να αναδείξουν τα ταλέντα της ακαδημίας και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αφού θέλει τόσο πολύ ο Μέση να βοηθήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και δεν αγοράζει μια ομάδα στην Αργεντινή. Στο νούμερο 2 μια έρευνα που λέει ότι όσο λιγότερα βιβλία διαβάζουμε τόσο μειώνεται το IQ, ο δείκτης ευφυΐας. Θα πείτε, βέβαια, εντάξει, εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποτέ.
Κανένα πρόβλημα. Τι να μειώσεις. Επίσης, ούτως ή άλλως, όσοι έχουν λιγότερο IQ από τους άλλους πιστεύουν ότι είναι πιο έξυπνοι. Όσοι είναι πραγματικά έξυπνοι, ποτέ δεν μιλάνε για αυτά τα θέματα. Και τέλος, όσο και αν γίνονται αυτές οι έρευνες για να βοηθήσουν την τυφλαναγνωσία, ένας άνθρωπος που δεν θέλει να διαβάσει βιβλίο δεν πρόκειται να το κάνει, ό,τι και να του λες. Και αυτό από μόνο του, να μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που δεν θες, εγώ έξυπνο το βρίσκω. Και στο νούμερο 1, το EFT στη Γερμανία, που ευχαρίστησε τον Elon Musk για τη στήριξή του, διότι με το που πήρε αυτό το μεγάλο ποσοστό στη Σαξονία, γράφει ο Elon. Μπράβο. Είναι αυτή η παλιά η παροιμία. Θέλει ο φασίστας να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαρία Ρουμπελάκη. Είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρουμπελάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αναγεννητική ιατρική, εδώ διαβάζω, είναι ένα κλάδος επιστήμης που εστιάζει στην επιδιόρθωση, αναγέννηση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων αισθών και οργάνων.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι καινούριος, είναι ένας εξελισσόμενο, ένα νέο, ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, το οποίο μας δίνει πολλές προοπτικές για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση η οποία σχετίζεται με την αναγέννηση ή την ευρύτερη έννοια της αναγεννητικής ιατρικής, με τη χρήση βλαστοκυττάρων ή με τη χρήση όρων όπως βλαστοκύτταρο, αναγεννητική ιατρική ή αντιγυραντική θεραπεία, είναι αυτομάτως εγκεκριμένη και αποτελεσματική.
0: Ωραία. Κυρία Ρουμπελάκη, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ποιοι γιατροί είναι, ποιας ειδικότητας είναι το αντικείμενο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε ερευνητικό επίπεδο εργάζονται πολύ στο χώρο της αναγεννητικής.
0: Στην εφαρμογή καλύτερα να μας πείτε.
1: Στην εφαρμογή αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα νοσήματα, κυρίως αιματολογικά νοσήματα, και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες...
0: Ο γιατρός τι ειδικότητα έχει που εκπαιδεύεται σε αυτά?
1: Εάν είναι αιματολογικές θα είναι αιματολόγος. Εάν είναι για αποκατάσταση οστών θα είναι ορθοπαιδικός. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Εντάξει. Εξαρτάται τι ειδίκευση έχει και τι αδειοδότηση έχει.
0: Mm-hmm. Γιατί η παθολογία έχει πολλές εκδοχές, έτσι?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν αδειοδοτείται ο γιατρός, αδειοδοτείται η θεραπεία. Δηλαδή μία θεραπεία θα πρέπει να διοδοτηθεί από τον εκάστοτε φορέα, ο οποίος είναι ή το EMA, ο Ευρωπαϊκός Φορέας, ή το ΕΟΦ στην Ελλάδα. Αδειοδοτείται λοιπόν η θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί από διάφορες ειδικότητες ανάλογα με την εγκύτητα στο πεδίο ή με την εγκύτητα στο νόσημα. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να μιλάμε για εγκεκριμένες και αποδεδειγμένες θεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Και αντίστοιχα για κέντρα τα οποία είναι εγκεκριμένα και ορθώς αδειοδοτημένα.
0: Από ποιον?
1: Από το ΝΕΟΦ, από το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν όλοι οι αντίστοιχοι φορείς. Ο ΕΟΦ είναι ο κατάλληλος φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τις θεραπείες. Ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Και φυσικά θα μας το πείτε. Αυτή η αναγεννητική και η ιατρική και τα λοιπά είναι για λόγους θεραπείας επειδή κάποιος νοσεί ή την κανονική υγιής για αντιγυραντικούς λόγους, ας πούμε, ή αισθητικούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε αυτό το πεδίο όταν μιλάμε για αναγεννητική ιατρική συνήθως μιλάμε για θεραπεία σε καταστάσεις νοσούν των ατόμων. Θα μπορούσε να είναι και αισθητικής, παραδείγματος χάρη αποκατάσταση τραυμάτων ή εγκαυμάτων ή θεραπείες επικουρικές πλαστικής χειρουργικής, αν θέλετε. Αυτά όλα όμως θα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι θεσμοθετημένο και να υπάρχει έγκριση.
0: Mm-hmm. Λέγατε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, να το πούμε απλά και ξεκάθαρα. Σπέβδουν οι ασθενείς και οι οικοί πολλές φορές έχοντας έτσι μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν μιλάω για απλές περιπτώσεις αισθητικής, μιλάω για σοβαρά νοσήματα και με τον τρόπο αυτό εφαρμόζουν θεραπείες οι οποίες είναι μη αποδεδειγμένες.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Έχετε επισημάνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κέντρα, μη εξουσιοδοτημένα, μη αδειοδοτημένα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνουν τι? Μου υπόσχονται ότι θα πάω να με κάνουν πιο νέο και πιο όμορφο ή έχω και πρόβλημα υγείας και πάω για θεραπεία?
1: Όχι, με πρόβλημα υγείας και θεραπεία. θεραπεία για νευρολογικά νοσήματα, για αυτισμό. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, αρκεί να μπείτε στο ίντερνετ και να δείτε. Εμείς τα έχουμε καταγγείλει. Αυτά κάναμε μια ημερίδα τον Απρίλιο του 2026 για το κοινό, για να ενημερωθούν οι ασθενείς και οι οικοί, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα. Και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
0: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
1: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά στην Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.
0: Τον Απρίλιο του 26?
1: Τον Απρίλιο του 26 κάναμε μια ημερίδα για το κοινό.
0: Όχι, την καταγγελία πότε κάναμε.
1: Το 2025. Για παρόμοιες, ας πούμε, για θεραπείες οι οποίες είναι μη εγκεκριμένες.
0: Μάλιστα. Τι αδικημένο είναι αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι νομικός.
0: Μου ακούγεται βαρύ πάντως, δηλαδή να πάω κάποιον που δεν έχει άδεια και δεν είναι εξουσιοδοτημένος, άρα ενδεχομένως δεν έχει την κατάρτιση ή τις προδιαγραφές ή δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα. Δηλαδή ακούγεται βαρύ, να πηγαίνω
1: αλλά...
0: πιστεύοντας ότι μπαίνω σε ένα γιατρό που όλα είναι καλά και όλα δουλεύουν ωραία, απ' έξω θα έχει και το σήμα φαντάζομαι του συλλόγου σας, και εσείς να κάνετε καταγγελία και ο ΟΦ και το Υπουργείο και ο Ιατρικός σας Σύλλογος να μην αντιδρά, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος από την καταγγελία σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για τα πάντα χρειάζεται κάποιο νομικό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν όλα αυτά σε ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο.
0: Ναι, αλλά δεν σα ρωτάω αυτό τώρα. Λέω, κάνετε μια καταγγελία. Μα πάμε άνθρωποι εκεί πέρα, θεραπευόμαστε, μπαίνουμε στα μηχανήματα. Εάν είναι όπως τα λέτε, πολύ... πώς να το πω, νοχελική μου φαίνεται η αντίδραση.
1: Την νοχελική αντίδραση των αρμόδιων φορέων εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς κάνουμε αυτό που οφείλουμε.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε.
0: Κυρία, κυρία Ρουμπελάκη, αυτές όλες οι θεραπείες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιείται τέλος πάντων και ο ίδιος ο φυσικός μηχανισμός επούλωσης του οργανισμού κτλ. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ασθένεια και πρέπει να θεραπευτούν. Αυτά τα ίδια μηχανήματα χρησιμοποιούνται, και επειδή εγώ θέλω να δείξω λίγο πιο νέος, ή μπορεί να μου προσχεθεί ένα συνάδελφό σας ότι θα μου βγάλει τις ρητήδες και τα λοιπά. Όχι, εγώ ρωτάω αν συμβαίνει.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο ιατρείο του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Αν συμβαίνει,
1: οδός,
0: αν συμβαίνει, είναι κακό.
1: Εάν δεν έχει άδεια, μπορεί να είναι. Μπορεί και να μην είναι, αν είναι αδειοδοτημένο. Το θέμα είναι να είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία από τον κατάλληλο φορέα, ο οποίος στην παρούσα φάση στην Ελλάδα είναι ο ΕΟΦ, και εφόσον η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ο EMA. Το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε οποιαδήποτε θεραπεία είναι θεμητό, αρκεί να είναι εγκεκριμένη, να υπάρχει αδειοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το μάθει κάποιος, γιατί είναι συγκεκριμένες προηγμένες θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές ονομάζονται προηγμένες θεραπείες και προηγμένα φαρμακευτικά προϊόντα, τα λεγόμενα ATMPs. Και είναι, φαντάζομαι, διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να μάθει ποιες είναι οι συγκεκριμένες θεραπείες από τον ΕΟΦ. Επίσης υπάρχει και ένα site.
0: Κυρία Ρουμπελάκη, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό.
1: Εγώ σας λέω ότι...
0: Μα θα πάω να κάνω μια θεραπεία κάπου που μου λένε, έλα εδώ είμαι γιατρός, και εγώ θα μπαίνω στο ίντερνετ να δω ποια, αν το ιατρείο έχει εγκρίνει τη θεραπεία, αν αυτός είναι στο σύλλογο.
1: Ακούστε με, αυτό που πρέπει να κάνει ο ασθενής για να προστατευτεί αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει άλλη δικλίδα ασφαλείας μέχρι να δημιουργηθεί το πλαίσιο, γιατί καθυστερούμε σε αυτό και το έχουμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό, είναι να απαιτεί από τον γιατρό να του δώσει τον αριθμό έγκρισης της θεραπείας την οποία υποβάλλεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο και το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ένας ασθενής. Επίσης πρέπει να σας επισημάνω το εξής. Εάν ένας ασθενής αποφασίσει σήμερα να πάει στην Κίνα και να κάνει μια οποιαδήποτε θεραπεία, είτε πλαστικής χειρουργικής, είτε όχι πλαστικής χειρουργικής, εννοώ καλοπισμού, είτε θεραπεία για κάποιο συγκεκριμένο νόσημα. Δεν τον προστατεύει ο ΕΟΦ, δεν μπορεί να τον προστατεύσει ο ΕΜ. Η θεραπείες αδειοδοτούνται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιούνται.
0: Αυτές οι θεραπείες όταν γίνονται έχουν δυνητικούς κινδύνους όπου, ούτως ώστε να απαιτούνται να είναι σε εγρήγορση και άλλες ειδικότητες.
1: Όταν αδειοδοτείται μία συγκεκριμένη θεραπεία έχουν περιγραφεί πολύ αναλυτικά οι ενδεχόμενες παρενέργειες. Και υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο γιατρός και ο ασθενής. Όταν δεν είναι κάτι αδειοδοτημένο, μη εγκεκριμένο, μη αποδεδειγμένο, φυσικά ο ασθενής ρισκάρει. Ξεκάθαρα.
0: Οι θεραπείες γίνονται σε ιατρία ή πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση κλινικής?
1: Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει. Όταν μιλάμε για θεραπείες, οποιαδήποτε θεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση κλινικής. Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Και επιτρέψτε μου, στις αδειοδοτήσεις αυτές και στη διαδικασία αυτή που υποβάλλει η κάθε ομάδα, αν θέλετε, για να αδειοδοτηθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία, περιγράφεται και ο χώρος, τα όργανα και η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να πραγματοποιηθεί. Αυτά είναι ξεκάθαρα, δεν είναι πράγματα που αιωρούνται. Είναι ξεκάθαρα.
0: Κυρία Ρουμπελάκη, είναι ξεκάθαρα σε εσάς τώρα. Δεν γίνεται οι ασθενείς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς
0: λέω. Και είναι ξεκάθαρα και στους φορείς, είπατε, υπάρχει το Υπουργείο, ο ΕΟΦ, ιατρικός σύλλογος.
1: Κοιτάξτε, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ένα πράγμα. Να ζητούν αριθμό έγκριση συγκεκριμένη θεραπεία από τον ΕΟΦ. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός, αυτομάτως η θεραπεία αυτή είναι μη εγκεκριμένη, μη αποδεδειγμένη.
0: Αλλά πού το κάνουμε αυτό, δηλαδή όταν.
1: Στον γιατρό σας.
0: Άλλο σας λέω. Όταν πηγαίνω, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα στράγισμα, ένα εμφύτευμα, κάτι ζητάμε και την έγκριση της θεραπείας στον αριθμό. Δηλαδή, έχουμε αυτή την κουλτούρα και την παιδεία να λέμε για πέσω και τον αριθμό έγκρισης. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί πετάμε τον μπαλάκι στον ασθενή. Έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει φορείς να ελέγχουν αυτά τα πράγματα.
1: Ακούστε με, για να μην τα βάλουμε όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα, γιατί αυτό είναι άδικο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για νέες θεραπείες, προηγμένες θεραπείες, οι οποίες είναι ένα τελείως καινούριο πεδίο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δρεωμένο. Το σφράγισμα είναι δρεωμένο εδώ και άπειρα χρόνια. Έτσι, και είναι
0: ακριβώς,
1: γνωστό. Ότι
0: επειδή πάμε και κάνουμε δρεωμένα πράγματα, δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να πω. Ότι είναι άδικο να λέμε στον ασθενή δεν ρώτησε τον αριθμό έγκρισης, όταν το ιατρείο δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας, 1,5 χιλιόμετρο από το Υπουργείο, δίπλα σε ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Απόλυτα μαζί σας. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο, σας ρωτώ πώς μπορεί να προστατευτεί αυτός ο ασθενής.
0: Να γίνει το πλαίσιο.
1: Φυσικά να γίνει το πλαίσιο, αλλά μέχρι να γίνει το πλαίσιο.
0: Να σταματήσουν να λειτουργούν μέχρι να γίνει το πλαίσιο.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, αν δεν ήταν αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός, δεν θα ήταν πάλι ευρύτερα γνωστό στο κοινό, έτσι. Διότι αυτά τα λέμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε ούτε από την πολιτεία, ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Κυρία Ρουμπελάκη.
1: Αυτό το θλιβερό γεγονός και τώρα αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα.
0: Και δεν ξέρουμε αν σχετίζεται, μισό λεπτό. Και δεν ξέρουμε αν σχετίζεται, έτσι. Κάνουμε τώρα
1: δεν ξέρουμε αν σχετίζεται. Καθόλου. Εγώ δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη θεραπεία που υποβλήθηκε ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Παρεμπιπτόντως συζητάμε γι' αυτό, αλλά, γιατί πρέπει, αλλά δεν κάνουμε τη δίκη.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο υφίσταται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Το οποίο έχει να κάνει με όλες αυτές τις μη αποδεδειγμένες και μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες. Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουμπελάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσατε, όσοι δεν είστε από την αρχή, να επαναλάβουμε τον τίτλο της κυρίας Ρουμπελάκη. Είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Θυμάμαι ένα θέμα που πέρυσι το είχαμε κάνει Βασιλική, που μας λέγανε οι δερματολόγοι ότι στα νυχάδικα γίνονται δερματολογικές θεραπείες, μποτοξάκια και τέτοια. Και φωνάζανε και λέγανε είναι δυνατόν. Και μάλιστα λέγανε ότι τα κάνουν και δερματολόγοι. Δηλαδή κανονίζει η κυρία που διατηρεί την επιχείρηση, ας πούμε, περιποίησης των νύχων κτλ. Και μέσα στο δικό της χώρο που δεν είναι ιατρείο, πάνε και δερματολόγοι και κάνουν δουλειά. Και τώρα πάνε και συζήτηση, θα ακούσουμε πολλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.

κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 96 degrees in the shade.
1: Real hot.
0: 37 ή 38 βαθμοί Κελσίου είναι αυτή.
1: Αυτή είναι η Fahrenheit η βαθμή. Το 1865, και αυτό είναι ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού, η αναφορά δηλαδή στην εξέγερση των, νομίζω και των σκλάβων και των μαύρων στην Γουαδελούπη, ήταν νομίζω πάντως στην Καραϊβική, όχι στην Τζαμάικα βέβαια. Η αναφορά σε αυτό το γεγονός το 1865 και την εκτέλεση των ηγετών αυτή τη επανάσταση ανεφερόντουσαν η Third World, εξού και το 96 degrees in the, shade. Ήταν η κατάσταση στην οποία οδήγησαν τους εχμαλώτους
0: δεμένους κάτω από τον ήλιο δηλαδή.
1: Τελέσουν.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ στο Κόσμος. Πάμε παρέα, Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram για να μας ακολουθείτε. Μέσα από εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί. Τρέχει ένας διαγωνισμός και συγκεκριμένα από το Instagram του Κόσμος για την ταινία, για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Κότα στο Σινέ Φλερίς. Το λέγαμε και χθες και προχθές ο Λεωνίδας, μια ταινία του σκηνοθέτη του Γκιόργη Πάλφη, του Ούγγρου, που είναι μια σουρεαλιστική ταινία. Έτσι, από το βλέμμα, δηλαδή η κάμερα, ας πούμε, είναι τα μάτια μιας κότας. κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν την έχω δει ταινία. Δεν την έχω δει ταινία, αλλά είναι αυτό που λένε συνήθως στο TikTok POV. Point of view.
0: Ναι, point of view.
1: Αυτό είναι λοιπόν η κότα.
0: Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό, λέει, chicken run story με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας. Αυτό όλο γίνεται στο Φλερί, η πρεμιέρα της ταινίας, η πρεμιέρα της προβολής της ταινίας στο Σινέ Φλερί την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο την Παρασκευή, οπότε μπορείτε να μπείτε λίγο ακόμα στο Instagram του Κόσμος που το ακολουθείτε, Κόσμος 936, και βεβαίως να βάλετε το όνομά σας από κάτω.

Walking on the Moon Police από την reggae περίοδο της, δηλαδή την πρώτη τους περίοδο, τα πρώτα τους άλμπουμ. Και πάμε σε αυτούς. Θα είναι εδώ μάλλον συνεργασία τον αγαπημένο μας εδώ τον Βραζιλιάνο, τον Ροζέ, μαζί με τον Φέφε. Μαλατίδα μου.

0: Καλά, Τζίτζα Μόρ.
1: Καλά, του πάω.
0: Έτσι το λέω, ο Ροζέ και ο Φέφε.
2: Είναι καλή η προσπάθειά σου. Ναι. Κοίταξε, πρέπει να σε επιβραβεύω για να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Έτσι, η Μαλατζίτζα Μόρ, όπως το κάνα στα Πορτογαλέζικα, στα Βραζιλιάνικα.
2: Και λίγο γαλλικά.
0: Και λίγο γαλλικά, διότι είναι μια γαλλική παραγωγή με Βραζιλιάνους και Γάλλους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, που τραγουδάνε κομμάτια του Αρί Σαλβαδόρ. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι το λέγαμε και χτες, φίλοι και φίλες, ότι το Σάββατο έχουμε στο ξέφωτο του Νιάρχος το μεγάλο αφιέρωμα στο πλαίσιο των συναυλιών Park Life για τον Λέοναρντ, στον Λέοναρντ Κοέν, που πέφτει και κοντά στα γενέθλιά του. Έτσι, δεν είναι ακριβώς την ημέρα.
2: Ναι, δεν είναι την ημέρα, νομίζω 21 Σεπτεμβρίου είναι τα γενέθλιά του.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Στο ξέφωτο λοιπόν, αυτό το Σάββατο στο Νιάρχος, μια μεγάλη σύμπραξη καλλιτεχνών, πολλά ονόματα, εννοείται βέβαια. Πολλά ονόματα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Λέοναρντ Κοέν είναι από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες για πάρα πολλούς τραγουδοποιούς.
0: Και στην Ελλάδα ειδικά. Οι Έλληνες του έχουν περιποιήσει μεγάλη τιμή. Οι Έλληνες τραγουδοποιοί βρήκανε κάποια συγγένεια και κάποια συνάφεια και λόγω της σχέσης του με την Ελλάδα, με την Ήδρα και τα λοιπά του Λέοναρντ Κοέν. Ναι, θα είναι λοιπόν πολλοί κόσμος από
2: αυτό. Έπαιξε γι' αυτό ρόλο. Θα είναι και ο γιος του. Ο Άνταμ Κοέν.
0: Ο Άνταμ Κοέν.
2: Ακολουθεί τα βήματά του και πάρα πολύ.
0: Ο Κάσιος Κοέν που πρέπει να είναι εγγονός για νύψιος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει.
2: Ο Κάσιος Κοέν τι κάνει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο Κάσιος Κοέν. Θα τα ακούσουμε από τον Γιώργο Μουχταρίδη που μας δίνει πολλές πληροφορίες για αυτό το event.
2: Έχει βοηθήσει κιόλας στο να πραγματοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Θα είναι πάρα πολύ λοιπόν από τη Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο Βίτα κλπ. Μέχρι Νέα Λίσσα Γκρίνη, Τζορτζ Γκαουντί,
0: Μουζουράκης.
2: Πορτοκάλογλου, Ισκαδαρέσε, Σούγκα Σπάνγκ, ο Φάμελο, ο Μανώλης ο Φάμελο, ο δικό μα.
0: Νικαλοκοπούλου, Μουζουράκης, Λουίς, Δρογώσης. Πολλοί κόσμος πάνω στο σκηνή. Φαντάζομαι ότι καθένα θα λέει ένα κομμάτι και θα κατεβαίνει, γιατί είναι τόσα πολλά ονόματα που φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να πούν πάνω από ένα κομμάτι ο καθένα. Ή θα πούνε κάποια ντουέτα.
2: Πάντως είναι ελεύθερη είσοδος. Στο ξέφωτο θα γίνει, στο Νιάρχος, 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Και στις 11.30 θα υπάρχει και ένα δρομολόγιο από πουλμανάκι που θα πάει μέχρι το Συγκρού Φίξ και το Σύνταγμα για αυτούς που θα επιλέξουν να κατέβουν με συγκοινωνία προς το Νιάρχος και θέλουν να γυρίσουν με κάποιο τέτοιο τρόπο προς την Αθήνα το βράδυ. Και ένα Rufus Wainwright, που και αυτός βέβαια από τι φοροτιμής εδώ, Chelsea Hotel, στον Leonard Cohen.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός

0: Για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης μιλώντας στο Earth News Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος του στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
5: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Έτσι έχει πει η Τάνια Στίφεν στο It's a Pity. Το ακούσαμε κάποτε και στην Ελλάδα με αυτόν τον κωμικό τίτλο Κοσμάει σε σπίτι.
1: Κοίταξε, οι περισσότεροι στην Ελλάδα από την Πρωτοψάλτη το έμαθαν.
0: Εντάξει. Να σου πω, εμένα μου αρέσει η Πρωτοψάλτη πολύ και τα
1: άλλο,
0: λοιπά,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή η διασκευή, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει.
1: Είναι, το έκανε καλοκαιρινό,
0: ναι,
1: το έκανε,
0: εντάξει.
1: Και το έκανε λίγο χιουμοριστικό. Εντάξει, ένα καλοκαίρι ολόκληρο το τραγουδάγαμε. Αυτό,
0: και παραπάνω,
1: και ένα.
0: Λοιπόν, και το επόμενο είναι καινούριο, η BBO Sound Machine, μας έρχονται εδώ πέρα. Αυτή είναι και κάποιες καταγωγής Νιγηριανής, αλλά νομίζω είναι Βρετανή, δεν είναι.
1: Από την Αγγλία, από τις πολύ ωραίες, να είναι η λέξη λίγο της μόδας, κολεκτίβες, μουσικές κολεκτίβες, ας πούμε, που νομίζω ότι κάθε φορά που βγάζουν καινούργιο κομμάτι, τώρα ετοιμάζονται και για το άλμπουμ αυτό που θα λέγεται Love, είναι όλο και καλύτερη. Το ομότιτλο λοιπόν είναι αυτό.

0: Τι υπέροχο αυτό το La Perla από το εκπληκτικό αυτό άλμπουμ της Ρωσαλία. Εκπληκτικό γιατί έκανε κατάσταση. Έκανε κατάσταση πέρα από το ίδιο το γεγονός των κομματιών του, της παραγωγής, της ιδέας, των ζωντανών εμφανίσεων που συνόδευσαν βέβαια την κυκλοφορία του άλμπουμ. Είναι γεμάτο ωραία τραγούδια, έτσι λίγο αν τα βγάλεις από την υπερβολική παραγωγή ορισμένες φορές. Αυτό το La Perla είναι από αυτά.
1: Αυτό θα έλεγα έχει λιγότερη παραγωγή από τα προηγούμενους δίσκους, με υπό την έννοια ότι έχει πιο πολλά φυσικά όργανα,
0: ναι, έχει ορχήστρες, όπως το, πώς λεγόταν το πολύ έντονο,
1: το τεριάκι, πώς το λέγανε, ναι. Αυτό το προηγούμενο άλμπουμ ήταν
0: που είχε το chicken teriyaki.
1: Είχε, εκείνο είχε πολλή παραγωγή. Αυτό ήταν πιο μουσικό, ήταν μουσικό άλμπουμ, είχε ορχήστρες, είχε πολλούς μουσικούς, αλλά ήταν μουσικό. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει και την υπέροχη λίστα μας.
0: Την υπέροχη λίστα μας. Τι εννοεί ο Γιάννης Δημητριάδης, θα κάνω τη μετάφραση αμέσως. Στο Spotify του Κόσμος, στο λογαριασμό μας στο Spotify, Κόσμος Radio, μία λέξη, θα βρείτε τις προτάσεις μας για αυτό το Σεπτέμβριο, όχι το φθινόπωρο, προσοχή, που έχει λίγο από καλοκαίρι, έχει λίγο από νέες κυκλοφορίες. Τα 20 καλύτερα που σας προτείνουμε λοιπόν για αυτό τον μήνα θα τα βρείτε στο Spotify, στο Κόσμος Radio.

0: The Ladies of Trump με τη μεγάλη Έλα Φιτζέραλντ, έτσι, και την Big Band εδώ που την ακολουθεί και την υποστηρίζει από τις ηχογραφίες της Verve.
1: Πραγματικά εγώ σκεφτόμουν ποια θα αγαπούσα περισσότερο αν ζούσα εκείνη την εποχή, την εκδοχή του Frank Sinatra ή της Έλα Φιτζέραλντ.
0: Νομίζω είναι πολύ ωραία της Έλα Φιτζέραλντ. Κοίταξε, είναι άδικο να συγκρίνεις, είναι δύο κορυφές βουνών. Είναι σαν να πει μου αρέσει πιο πολύ το Καρακορούμ ή το K7, όπως το λένε, ή τα Ιμαλάια. Είναι δύο κορυφές, η μία κορυφαία αντρική και άλλη κορυφαία γυναικεία εκτέλεση της jazz. Και ο Γιώργος Μουχταρίδης έρχεται για να παίξει τις δικές του μουσικές.
1: Και να λύσει αυτά τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, στην πράξη. Σωτήρης Παναγιώτης ήταν στον ήχο, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αύριο εδώ στις 10 και πάλι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
2: Έξω!
3: Και έγινε ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
4: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος το πρωί. Μου λέει μπορεί να ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα μετά τη φυγή του Gentleman με τη Λίμπαρ. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα κομμάτι που θέλω. Λέω βεβαίως, λέω ποιο θέλεις. Μου λέει το Everybody Hurts τον R.E.M. Λέω οκ, okay, λύνει και ωραίο κομμάτι. Και επειδή μου πέταξε και την ατάκα αυτή το Gentleman, θυμήθηκα μια ατάκα στο τελευταίο Gentleman, στο επεισόδιο νομίζω το 6 είναι κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή λέγεται μια πολύ ωραία ατάκα στην Ιταλία, εκεί στη Λίμνη Ματζόρε. Πρέπει να τιμάς τους νεκρούς και να τους αποχαιρετάς, αλλά πρέπει και να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που έχουν ακόμα ανάγκη από σένα. Ένα κομμάτι λοιπόν που ξεκίνησε και αφορά τους νεκρούς που αποχαιρετάμε, τον Γιώργο Μαζονάκη, που πέταξε πολύ ψηλά και κάκιαν τα φτερά του κάποιες φορές, γι' αυτό και ήξερε πολύ καλά ότι για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση και για κάθε όλοι κάποια στιγμή υποφέρουν και υπομένουν πολλά, όπως λέει και το τραγούδι των R.E.M. Και επίσης για τον άλλον, τον Gentleman, τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι στους ζωντανούς και λέει ότι πρέπει να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που έχουν ακόμα ανάγκη από σένα. Σε αυτούς λοιπόν που φύγανε και σε αυτούς τους άλλους που φύγανε μέσα στον Αύγουστο, κοιτάνε πολύ, μα πάρα πολύ, μια μεγάλη καλημέρα από όλους εμάς εδώ. Όχι σε,

Πρέπει λοιπόν να ετοιμάσεις τους νεκρούς και να τους αποχαιρετάς, αλλά πρέπει να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που σε έχουν ακόμα ανάγκη. Το λέει και ο Γκάι Ρίτσι που έγραψε το σενάριο αυτής της εξαιρετικής σειράς, που εξακολουθεί νομίζω να είναι καρφωμένη στο νούμερο 1 του ελληνικού streaming εκεί. Όπως αλλιώς το λέει και η Σταυρούλα Παναγιωτάκη σήμερα στο πρώτο τεύχος που... της Athens Voice που επέστρεψε, που βγήκε για το Σεπτέμβρη και μου το έφερε όπως πάντα εδώ ο Σωτήρης Παναγιώτη που φροντίζει τον ήχο. Η συμβουλή του Σεπτεμβρίου από την Σταυρούλα Παναγιωτάκη και το Info Dia της 1η-1η και πάνω-πάνω είναι να αγαπάτε πιο πολύ και κυρίως πιο έγκαιρα.

Που έρχονται. Αυτή εδώ είναι η Liz Wright, μια πολύ μεγάλη φωνή από τον Αμερικανικό Νότο, που γεννήθηκε και αυτή μέσα στα gospel και μέσα στις εκκλησίες, τραγουδώντας τις μεγάλες χοροδίες. Τα μηνύματα που έρχονται σήμερα είναι μοιρασμένα, βλέπω. Τα μισά είναι για τον Μετιλίμπαρ. Βάζελος μου λέει: ξεφτύλα να διώξετε τον Μετιλίμπαρ. Έτσι ρε εσύ. Ενώ ένας φίλος πολύ φανατικός, μεντιλιμπαρικός όπως θα έλεγα, μας έκανε λέει να ονειρευόμαστε και να ζήσουμε ότι ονειρευόμασταν. Μας έκανε να πιστεύουμε στην ομάδα μας με όποιον και αν έπαιζε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος gentleman όλων των εποχών. Ενώ κάποια φίλη μου λέει: ωραίο αυτό που είπες για τον Γιώργο, το Μαζονάκι ήταν ακριβώς έτσι. Πολλοί λέτε είστε επηρεασμένοι ακόμα από την ξαφνική και αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη χθες, ηλικία μόλις 54 ετών, και ενώ μπροστά του είχε και γιορτές και εμφανίσεις και αρκετά πράγματα ακόμη. Γράφτηκαν δύο πολύ ωραία κείμενα γι' αυτόν. Το ένα το έγραψε ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Life, το άλλο το έγραψε μια πολύ καλή φίλη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ναταλή Χατζιαντωνίου.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια του Al Stewart από το 1976 και το περίφημο άλμπουμ του Year of the Cat, The Year of the Cat, εδώ στον κόσμο και 93,6. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς The Bright Side of the Road, παρέα και με τον Σωτήρη Παναγιώτη που φροντίζει τον ήχο. Να σας πω τα πολύ απλά πώς επικοινωνούμε και πώς τσατάρουμε, κυρίως μέσα από το Viber του σταθμού εδώ και 2 χρόνια, Cosmos Radio με κάπα, και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας. Είναι άμεσα ορατό, το βλέπουμε με τη μία και το διαβάζουμε. Και επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γραπτά μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Και πάλι τώρα μας ακούτε, ξέρετε από πού, πολλές συσκευές και πολλές επιλογές, κατεβασμένο το Ερτέκο, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου, μαζί σας επίσης στο αυτοκίνητο, στη δουλειά και στο σπίτι, μέσα από τα ψηφιακά αλλά και τα αναλογικά ραδιόφωνα, μαζί σας και στις συσκευές της τηλεόρασης, μαζί σας και στο www.cosmosradio.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο

0: χρόνους, ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το γιο του. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλίμα Οδύνης κυδεύτηκε στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η ταφή του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
6: Κόσμος 93,6.

0: Αποχαιρετώντας αυτούς που έφυγαν, κάποιους για πάντα, παντοτινά δηλαδή, και κάποιους άλλους απλώς πήραν το ταπεινό του σαρκείο και έφυγαν για άλλες πολιτείες. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της Sinéad O'Connor, μάλλον του Prince, μέσα από τη φωνή της Sinéad O'Connor που έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία. Μάλιστα διάβαζα πρόσφατα βγήκε και ένα άλμπουμ με τραγούδια από το θησαυροφυλάκιο του Prince. Το άκουσα το άλμπουμ, δεν λέει κάτι σπουδαίο. Αν ήταν σπουδαίο θα το είχε κυκλοφορήσει ο Prince. Ο Prince που πατούσε το REC που λέμε, την ηχογράφηση στο στούντιο, και έγραφε ασταμάτητα μουσικές και τραγούδια. Υπάρχει τεράστιο υλικό στο θησαυροφυλάκιο του, όπως λέγεται. Αυτός εδώ ο δίσκος που κυκλοφόρησε πρόσφατα, σύμφωνα και με τους Αμερικανούς, δεν περιποιεί τιμή στο μεγαλείο και στο μεγάλο ταλέντο, στην ιδιοφυΐα του Prince. Έλεγα πριν για τον Γιώργο Μαζονάκη και για ένα εξαιρετικό κείμενο που έγραψε η Ναταλή Χατζιαντωνίου σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Γράφει η ίδια: μεγάλη λαϊκή φωνή, αναμφίβολα καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία και κεντρική έντονη προσωπικότητα με πολύ δικό του χιούμορ, έναν σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό στις αντιδράσεις, αλλά και μοναχικότητα και σκοτεινιά ώρες-ώρες που δεν κρυβόταν ούτε στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Και βέβαια ο τραγουδιστής που επέβαλε το queer στοιχείο και τον εαυτό του ακριβώς όπως τον είχε εφεύρει, σε ένα μάτσο χώρο όπως είναι σε μεγάλο βαθμό η πίστα, μια εποχή μάλιστα που για να γίνει κάποιος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε να φέρνει στον προηγούμενο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή.
1: È tutto che ho preciso, tirò o meu juízo, seu jeito de me amar, de me
0: tocar. Άλλη μια σύμπραξη, συγγνώμη, της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική.

0: can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Λίγο πριν ήταν οι Lost Frequencies από την Ευρώπη, από τη Γαλλία, με τη Marie Fresh από τη Βραζιλία, σε ένα παράδεισο, όπως λέγεται το κομμάτι. Εδώ είμαστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου στην παρέα και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. 12 με 2 ξεκίνησε και το φεστιβάλ μικρών ταινιών μικρού μήκους της δράμας, 401. Ένα το φεστιβάλ. Μπορείτε να δείτε πολλές από τις ταινίες online και εντελώς δωρεάν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πολλές από αυτές. Είναι μεγάλος ο όγκος βέβαια, 157 ταινίες. Όπως μου λέει και ένας φίλος, τόσος λίγος χρόνος, τόσες πολλές ταινίες, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλο μπορείτε να βρείτε και να ξεχωρίσετε πράγματα και από εκεί. Σας θυμίζω ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε περίπου σε μία ώρα με τον Μανώλη Φάμελο, τον δικό μας Μανώλη Φάμελο, αλλά και τον Μανώλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της παραγωγής για όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που γίνεται αυτό το Σάββατο στο αφιέρωμα που γίνεται για τον Leonard Cohen, το tribute με αφορμή τα 10 χρόνια από τότε που έφυγε. Είναι πολλά τα ονόματα, έχετε ακούσει αρκετά, έχουμε πει πολλά πράγματα, θα πούμε και μερικά ακόμα σήμερα με τον Μανώλη, 2 παρά 20, τόσο όσο να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη και τόσο όσο να μην κουράζεστε και στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε όμως τώρα μια διασκευή του Famous Blue Raincoat, όχι από Έλληνα, αλλά από ένα group που δεν το ήξερα ότι είχαν διασκευάσει, λέγονται The Handsome Family και είναι μία από τις αμερικανικές μπάντες, τις folk αμερικάνα μπάντες που αγαπάμε πολύ εδώ και εμείς και εσείς. Αυτό το κομμάτι θα το ακούσετε, φαντάζομαι ότι ξέρετε ήδη, θα το ακούσετε στα ελληνικά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικίνδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι Δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς τη χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφινιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι, που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αδείο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία, υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αιτίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυχου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο, μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους, και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο κι εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών, της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με το προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Σιτιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι άνθρωποι των Τούρου Περέιτος δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο των καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις σε αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κ. Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίσεως, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντιση, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφρεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και στον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στη Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρων στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια εξέλιξε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλληλείας μικρής κλίμακας. Και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Αίρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολιστήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγή, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες, και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν. Με την πιο πρόσφατη, μάλιστα, να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής, και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγωγούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, την απόφασή της, τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου.

0: Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της

0: οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό ναι. υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στην συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαλάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαδημίας του Μεσολόγγι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
1: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μια απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι, θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Νήσιρο, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος. Όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 και να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Νήσιο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορούσαν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μία απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους δασκάλους. Και σε όλους τους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψει τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το κόστος είναι μεγαλύτερο.
1: Έτσι, ακριβώς. Οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους, αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
3: Φυσικά και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πλέον είναι ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και, και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
1: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
3: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό, το επόμενο έτος. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται, για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
3: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
1: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν 2 σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα, να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.
1: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο, 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την Ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε εκ του σύναγκης, πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
6: Να πούμε, Βίκη, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο, μάλιστα, σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η Περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά το τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υποψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις υποψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
9: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
10: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονο και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ικαρίας, προχώρησε η πανικαριακή αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των Ικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεωργομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιμ Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πειθαρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία του ελληνικού FBI και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα Άγιο ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησης του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε, αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία, πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να επευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του σύζυγός του είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
4: Βέβαια. Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24 αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακομπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δασινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδισε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ Βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνών, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για Χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
9: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
5: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να χαραστώ με κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί... πολλά χαρίσματα.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγουδούσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
10: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία, εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανση κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατε ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κ. Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κ. Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στη λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, σε εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμού θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάγκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασίας πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά

0: των αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνετε, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
1: Τώρα, φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
0: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέδια την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνι, σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα το New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις και να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τετ-α-τετ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότια, επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γλώρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει τη σημασία της αυτού, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει το ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της ουκές αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτούς που εξοπλίσαν όπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι, που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας. Και όπου βρίσκονται Patriot από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον.

0: Θέλω μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί πρόκειται και στην νόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές
0: του. Μήτρους, θα έλεγα.
1: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης,
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμά του για πολλαπλασιασμούς. Υπέει δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγορία, να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας στο πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας στον έτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμενη, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας δεν είναι στελέχος του κόμματος αυτού, αλλά ο κ. Χαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Κουτσίπα ή αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο Κουτσίπα. Άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαπέλθηκε μια έπτυξη στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγερθεί πριν τη ΔΕΘ, υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο μεν Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση κεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
3: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
3: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, είμαστε όμως υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ.
4: Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Πολιτικά ορθώ δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μήνυμα και με πολλούς αποδέχτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλη είναι σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
4: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ είπε όταν ρωτήθηκε είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Είπαμε ότι άλλαξες που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε στις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
6: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείας αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘΕ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε, το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος, με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνω να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
1: μέσα
9: σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
9: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές. πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΡΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
11: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
12: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
11: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
12: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
11: Πού οφείλονται? Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
13: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
1: Και
13: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Ο Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
15: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Άρα και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο Ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με όλο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπου στο Ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του Ανθοπολείου.
1: Άκη, θα σε όπλα να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
16: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία τη ομάδα. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες, μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη. Το Νέστος Χρυσούπολης ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολή αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνος Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτερ Σαμπά.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειο 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετενιτών Ανδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μία εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνή διακατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία, νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, προσθέτοντας ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανέδειξε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κ. Τσίπρα. Αναφερόμενος ειδικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται να ζητά εξηγήσεις για ένα έργο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2020, ενώ έκανε λόγο για Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων που δεν παρέδωσε ούτε ένα έργο. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Αλαμουντίν θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα.
8: Ο καιρός.
18: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 παρέα, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, στο μικρόφωνο. Και αν απολαμβάνετε τις ζεστές ημέρες, σας έχουμε νέα. Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει διάθεση και από την Κυριακή μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Επί της ουσίας, η πρώτη φθινοπορεινή πρόγευση είναι πρώτων πυλών. Αυτά είναι τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή. Θα έχουμε πτώση, θα έχουμε βροχές, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει ακόμα και τους 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ερώτημα είναι βεβαίως αν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν τελειώνει οριστικά το καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι λένε όχι ακόμα. Μην μαζέψετε ακόμα τα καλοκαιρινά, το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κρατηθεί και στη συνέχεια του Σεπτεμβρίου. Όμως αυτή η Κυριακή θα μας θυμίσει για τα καλά την εποχή που διανύουμε.

Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται και με τον πιο τραγικό τρόπο, με αφορμή τον πρώτο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε και μία σκληρή πραγματικότητα. Ως κοινωνία φαίνεται γενικώς ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, μπερδεύουμε τα όρια μεταξύ ιατρικής επιστήμης και αισθητικών παρεμβάσεων στο βωμό της αντιγύρανσης και της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Παρουσιαζόμαστε πολλοί από εμάς διατεθειμένοι να ρισκάρουμε, δαπανώντας και υπέρογκα ποσά, συχνά με απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμπιστευόμαστε σκευάσματα, θεραπείες, χωρίς να θέτουμε και τα αυτονόητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπει στον οργανισμό μας, αν πληρεί ο εκάστοτε χώρος τις προδιαγραφές, αν ο υπεύθυνος έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση. Δεν πάει πολύ καιρός από τότε που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, με αφορμή κάποιες καταγγελίες και κυρίως κάποιες διαφημίσεις που γίνονταν μέσα από τα social media, που προωθούσαν κάποιες ενδοφλέβειες, θεραπείες, που βαφτίζονταν παραπλανητικά, όπως μας είπε και ο κύριος Σαπουνάς, ως συμπληρώματα διατροφής. Και όπως μας είχε τονίσει τότε, αυτά είναι φάρμακα. Τα σκευάσματα αυτά είναι φάρμακα. Η χορήγησή τους, για παράδειγμα, εκτός ιατρικών χώρων, είναι και παράνομη και επικίνδυνη. Γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υγεία αποτελεί μέγιστο αγαθό. Είναι ανεπίτρεπτο να θυσιάζεται στο όνομα μιας ψευδέστησης ομορφιάς. New wellness λέγεται αυτό, έτσι το λένε. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αγορά που προσπαθεί να κάνει τι, να μεταφέρει τη λογική της από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών στον κόσμο της αντιγύρανσης και της ευζωίας. Και τα όρια μπορούν εύκολα να θολώσουν.

0: με τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο 11 Σεπτεμβρίου η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε όλη τη χώρα. Όμως πίσω από αυτήν την εικόνα, πίσω από τις παιδικές φωνές στην αυλή, οι αριθμοί φέτος εκπέμπουν ένα ηχηρό, σχεδόν εκοφαντικό καμπανάκι. Για πρώτη φορά τα πρωτάκια, όπως τα λέμε, που θα καθίσουν δηλαδή στα θρανία της πρώτης δημοτικού, μόλις που αγγίζουν τις 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό. Δημογραφική κρίση λέγεται, δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα των 100 και πλέον, για παράδειγμα, σχολείων που συγχωνεύτηκαν ή έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της χώρας, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία μας, είναι ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Και εσάς, ο καθένας και η κροατία σας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, περίπου 70.000 πρωτάκια στα σχολεία, και για να καταλάβουμε το μέγεθος της δημογραφικής συρρήκνωσης, θέλω να πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Όχι πολύ, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ήταν τελείως διαφορετικά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, την τελευταία 15 ετία έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 μέχρι το 2024. Η κατάρρευση είναι σημαντική, δηλαδή κατά μέσο όρο στη χώρα μας είναι σε εθνικό επίπεδο γύρω στις 42%. Εντάξει, μια σε ορισμένες περιφερειακές οντότητες είναι παραπάνω από 50% για να έχει την πράξη. Δηλαδή, μισές γεννήσεις το 25 από ό,τι είναι πριν από 15 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το συζητιέται πολύ, ότι μια σειρά από γεννήσεις του παρελθόντος, που θα έπαιρνα, παιδιά που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια και τα οποία θα έπρεπε να εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού φέτος, δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Είναι
1: μετανάστευση. Είναι μετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κοιτάξτε μια μεγέθο που για να καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά που γράφτηκαν στην πρώτη δημοτικού, στο δημόσιο δημοτικό, και προσέξτε τα πάλι μια παρένθεση, 30.000 υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Στα ιδιωτικά δημοτικά δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών τα τελευταία 10 χρόνια. Παρατήρηση. Επομένως, μιλάμε για τις εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Σε επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, στα ιδιωτικά δημοτικά, στην πρώτη δημοτικού, δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών. Επομένως, παριζόμαστε στο δημόσιο δημοτικό. Επομένως, έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές. Πάρα πολύ ωραία. Οι εγγραφές, επομένως, ήταν 70.000. Οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια δεν ήταν 70.000, ήταν 84.500.
0: Άρα, μας λείπουν εδώ πέρα, υπάρχει ένα παράδοξο.
1: Λείπουν 14.500. Ωραία. Δεν εξαφανίστηκαν, όχι. Η θνησιμότητα είναι πολύ μικρή, επομένως δεν οφείλεται στους θανάτους. Επομένως, πού οφείλεται ταυτόχρονα στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος πριν 6 χρόνια, ένα τμήμα αυτών των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού, δεν υπάρχει στη χώρα μας.
0: Άρα έφυγαν οικογένειες με μικρά παιδιά.
1: Έφυγαν οικογένειες και πήγαν μαζί τα παιδιά τους. Το ξέρετε. Αυτό είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και συνεχίζει να υπάρχει μια φυγή των νέων μας. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Επομένως, με κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, τα 2/3 οφείλονται στη μείωση των γεννήσεων και το 1/3 οφείλεται στο ότι στη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο η μείωση τη γεννητικότητα. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν φυσικά. Δεν υπήρχε στις αρχές δεκαετίας του 10. Δεν είχαμε φύγει το νέο μας. Και η μείωση των γεννήσεων ήταν περιορισμένη ανάμεσα στο 2000 και στο μετά. Η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2009. Η πρώτη κατάρρευση ξεκίνησε το 1980, όπου είχαμε μια μείωση γύρω στο 33% σε μια δεκαετία, 80 με 90. Η δεύτερη κατάρρευση ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ανάμεσα στο 2009 και στο 2025 είχαμε μια μείωση 43%. Φυσικά η μείωση αυτή και σχετίζεται με τι γίνεται, δεν είναι ομοιογενή στον χώρο, δεν έχουμε μείωση 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Μας έχετε περιφέρειες της χώρας μας, η Θήρα, Σαντορίνη, τα νησιά του Ιωνικού, Ρόδο ή Κρήτη, όπου είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο από 15-20%.
0: Άρα υπάρχουν περιοχές που πλήττονται περισσότερο ή λιγότερο.
1: Πολύ περισσότερο από το. Και επομένως συνήθως το πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ο νέος σχεδιασμός του σχολικού χάρτη. Κυρίως είναι σε αυτές τις περιοχές όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από άλλες. Παραδείγματος, δεν κλείνει κανένα χωριό στη Θήρα, στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, στην Κο, στη Ρόδο. Φαντάζομαι, δεν τα έχω δει τα στοιχεία ή στο Ερτελείο. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα γενικό και ένα ειδικότερο που αφορά ότι αυτά δεν παίζουν ομοιόμορφα στο χώρο.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντζαμάνη, εκείνες για παράδειγμα τις περιοχές, τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
1: Να σας πω ποιες θέσεις προεδρικών. Βασικά είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα και σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι 4-5 νομοί που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι βασικά Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Εντάξει, κυρίως είναι ο Εύρος. Μετά είναι στην κεντρική Ελλάδα, είναι Φιότητα, Φωκίδα, Βιτανία, Σπάρτα. Και στην Πελοπόννησο είναι η Λακωνία και η Λακωνία κυρίως και η Αρκαδία.
0: Υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα.
1: Αυτές οι περιοχές έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Είναι οικισμούς και δήμους σε ορεινές και μεριανές περιοχές. Δεν έχουν παράκτια ζώνη. Και είναι οι περιοχές όπου είχαν έντονη εσωτερική μετανάστευση τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές, είναι πολύ περιορισμένες και όμως αυτό αποτυπώνεται και σε αυτές τις πόλεις δημοτικού. Όχι γιατί τα ζευγάρια στις περιοχές θα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν νέοι για να κάνουν παιδιά.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει με θέμα εσωτερικής μετακίνησης, μετανάστευσης.
1: Εσωτερικής κυρίως μετανάστευσης των τελευταίων δεκαετιών και εξωτερικής μετανάστευσης τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, όταν δεν έχετε νέους να κάνουν παιδιά, τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν, ας πούμε, κάνουν μέσα δύο παιδιά, όταν δεν υπάρχουν νέοι, είναι πάρα πολλοί, δέχεται λιγότερες γεννήσεις. Επομένως, ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, που έχει σχέση και με αυτήν την υπόθεση, δεν είναι μόνο το γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι το ότι μια σειρά περιοχές τείνουν να νομιμοποιηθούν γιατί έχουν φύγει νέοι τους. Μένουν παππούδες, γιαγιάδες και όμως έχουν πολλούς θανάτους και αλλά και στις γεννήσεις.
0: Που και εδώ επί της ουσίας οικονομικό είναι το ζήτημα και σε αυτή την περίπτωση.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που είχαμε από τις τελευταίες 15 ετίας, όπου έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου βασικά, του πρωτογενείς τομέα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, τα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις και δεν υπάρχουν και υπάρχει σημαντική στέρηση σε επενδύσεις στις υποδομές. Επομένως, όταν έχετε όλα τα θέματα. Και αυτά συσσωρευτικά είναι σαν χιονόμπαλα. Ξεκινάει σαν μια μικρή μπάλα χιονιού και μετά όσο τα αφήνεται κατά κιλά και γίνεται μια μεγάλη τεράστια χιονόμπαλα, τα οποία τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.
0: Κύριε Κουτζαμάνη, τώρα, εάν τα πράγματα πάνε όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και εκεί άλλωστε έχετε και το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα εξετάζετε αυτά τα θέματα και τις τάσεις.
1: Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όχι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας διορθώνω, πάμε.
0: Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, δηλαδή σε σχέση με τη μείωση του μαθητικού
1: δυναμικού. Αν πάρουμε την. Να σα πω ένα πολύ απλό για να καταλάβετε και τι γίνεται. Αν πάρουμε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, τόσοι φεύγουν, δεν φεύγουν παιδιά. Ναι. Όσοι γεννιούνται εδώ πέρα, πάνε στο σχολείο. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Συμφωνούμε. Ναι. Και 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια. Συν 7.000 στα δημοτικά, 77.000. Εντάξει. Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Ωραία. Και όσοι γεννήθηκαν το 25, δεν θα φύγουν από τη χώρα μας τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς τους. Ωραία. Ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν στην πρώτη δημοτικού μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορεί να έχετε παραπάνω από 65.000 στο σύνολο και παραπάνω από 58.000 στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται να ανατραπεί αυτό πέρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνεται, δεν γίνεται. 65.000 γεννήσεις έχετε, οι 7.000 θα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, οι 58.000 θα πάνε σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτούς που γεννήθηκαν φέτος. Δεν θα
0: φύγει εκτός, ας πούμε, Ελλάδος. Θα πάρει την οικογένεια και να φύγει.
1: Τα παιδιά δεν θα φύγουν, κάποιοι οι οποίοι θα πάνε τα παιδιά μαζί τους. Το οποίο είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία. Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
0: Όχι, απλά το βάζουμε εκεί ως υπόθεση εργασίας.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι αν δεν φύγει κανένας, ωραία. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορούν να προσθεθούν στην εγγραφή στην πρώτη δημοτικού παραπάνω από 65.000 με κανέναν τρόπο, από τα οποία 7.000 στο ιδιωτικό σχολείο και 58.000 στο δημόσιο. Επομένως, σήμερα πόσο έχουμε, 70. Θα είναι μόνο στο δημόσιο σχολείο μετά από 6 χρόνια, θα είναι 58, θα είναι 70-58, 22.000 λιγότερα. Παιδιά.
0: Αν θέλουμε να το βάλουμε.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: σε εθνικό επίπεδο, σα λέω.
0: Τώρα, σε εθνικό, ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Μετά έχει διαφοροποίηση, επαναλαμβάνω.
0: Εννοείται, τώρα κάνουμε μια απλοϊκή εξίσωση, βάζουμε στην κουβέντα μα.
1: Όχι, θα έχετε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, αυτό τα έχουμε μετανάστευση και μείωση. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα πώ συγχωνεύονται τα σχολεία και τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Γιατί έχουν δύο θέματα. Στα αστικά κέντρα και σε άλλε περιοχέ. Στα αστικά κέντρα δεν είναι μονόδρομο η αναστολή τη λειτουργία. Έχουμε πάρα πολλέ περιοχέ, παρόλο που έχουμε μείωση του μαθητών. Στην πόλη δημοτικού, έχουμε υπερπληθείς τάξεις. Επομένως, μια άλλη αντιμετώπιση, όπως αρχίζει να σκέφτονται να κάνουν άλλες χώρες, είναι η συντρακτική μείωση των μαθητών ανά τάξη. Η οποία πάμε στη Γαλλία, το συζητούν αυτό πέρα. Λέγοντας το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα στο παιδευτικό σύστημα, στον βαθμό που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές ανά τάξη, όμως να έχουμε καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα σας πω, δεν είναι μονόδρομο στα Αλαμπάματα, εντάξει, που συζητάμε. Είναι πολιτική, κάθε χώρα έχει διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, από την άλλη μεριά, φυσικά ο σχολικός χάρτης πρέπει να ανασχεδιαστεί υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Έχουμε συνταραχτή κατάρρευση των γεννήσεων, ότι δεν είμαστε επαναμονώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι μονόδρομο αυτή η ιστορία. Τώρα, στι περιοχέ που έχουν καταραίουν δημογραφικά και έχουν όλο και λιγότερο γεννήσει, που είναι πολύ περισσότερο κατά μεγαλύτερη κατάσταση γεννήσεων, θέλει μεγαλύτερο προβληματισμό και κοιτάξτε να δείτε. Γιατί το θέμα δεν είναι μονάχα οικονομία κλίμακο. Το θέμα είναι το εξή, ότι κλείνουν τα σχολεία, οι τράπεζε κλείνουν τα υποκαταστήματα ή τα ATM, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Επομένω, αυτά όλα συντείνουν στο όσοι έχουν μείνει. Οι νέοι που έχουν μείνει να σκέφτονται να φύγουν και αυτοί.
0: Να φύγουν και αυτοί, ακριβώς.
1: Το μόνο είναι ένα φαύλο σύλλογο. Δεν τι γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή πώς χειριζόμαστε τα θέματα.
0: Πάντως, αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόσα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω, μέχρι το 2050, ας πούμε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε σε δικά σας στοιχεία, θα μιλάμε για μια απίστευτη συρρήκνωση και για μια χώρα γερόντων.
1: Ναι, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται και κάτω από το εθνικό επίπεδο. Δεν θα μιλάμε μόνο για μια χώρα γυρώντων και με τέτοιο, θα μιλάμε και για μια ερημοποίηση μια μεγάλη σειρά περιοχών στη χώρα μας. Δεν θα είπα μόνο παππούδες, να σου πω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν φαίνεται, θα είναι γυροκομεία μια σειρά περιοχές, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Θα έχουμε περισσότερα γυροκομεία από ό,τι σχολεία, ας πούμε, έτσι στην υπερβολή του το λέμε.
1: Ναι. Τραφούν στο εξωτερικό, τραφούν στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για το στίγμα. Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Earth News Radio 105,8.

Γιατί κάπου πρόσφατα το διάβασα πως αναφέρει ο ίδιος και θέλω να πω σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο καθηγητής, εάν τα πράγματα, επειδή τώρα το ζήτημα είναι πολύ παραδοντικό, το καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και ένα κουβάρι που γίνεται το ένα θα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους δείκτες γονιμότητας για παράδειγμα, το κατάφεραν μέσω παρεμβάσεων, στη στεγαστική πολιτική, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εκεί εμείς υστερούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε αυτό είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε ενδεχομένως μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη συρρήκνωση. Εάν κάτι αλλάξει την πορεία, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν κάπως διαφορετικά. Ο Αποστόλης λέει, για ελάτε μια βόλτα στον Εύρο να δείτε τι συμβαίνει. Ότι σε πιάνει φόβος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, απόλυτη ερημιά.

0: Λοιπόν, και πάμε στο σημείο αυτό να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως λέγαμε χθες και αναμενόταν ευρέως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Έτσι, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέβηκε στο 2,5%. Δηλαδή, έχουμε την δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά και από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο η κυρία Λακάρτ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία αναπροσαρμογή στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται φέτος να πάει στο 3%, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Δηλαδή θα επιστρέψει στον στόχο ο πληθωρισμός το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο καλό νέο για τα στεγνά του Ορμούς. Επομένως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές. Νέα μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξεκίνησαν ανωδικά το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, ήταν εκεί γύρω στο 102 το Brent και πριν από λίγο έχει εκτιναχθεί στα 104 δολάρια το βαρέλι με κέρδη πάνω από 3%. Έχει μία δηλαδή ανωδική δυναμική εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Επειδή
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει...
0: επειδή έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν το λέω έτσι, ναι, δεν το παίζω ότι θυμάμαι, πέρυσι την ίδια χρονιά, αν το συγκρίνουμε αυτό, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 60% υψηλότερο το Brent σε σχέση με πριν ένα χρόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ποσοστό αύξησης μέσα σε ένα χρόνο για το πετρέλαιο και το αμερικανικό αργό και αυτό πάει στα 100, 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση αρετή
0: του φυσικού αερίου,
1: που μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί κατά σχεδόν 150% η τιμή του, δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εν όψη του χειμώνα, όπως λέγαμε και χθες, διότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Θα έχουν αυξημένο κόστος δηλαδή στη

0: διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτή είναι η απεικόνιση που έχουμε αυτή την ώρα στις αγορές με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών λόγω των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ανεβαίνει και αυτό και πάει στο 3,44% το γερμανικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι υψηλό 15 ετίας, νέο υψηλό μάλλον 15 ετίας, 4,33% δανείζεται για 10 χρόνια η Γαλλία, 4,28% η Ιταλία και 4,13% η Ελλάδα. Έχει γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και παγκοσμίως όμως διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύει να δανειστούν με επιτόκιο 5%. 4,86% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήδη κινείται πάνω από το 5% και σήμερα πήγε στο 5,27%. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Αυτή είναι η εικόνα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι ότι έρχεται ένας χειμώνας μπροστά μας, τον οποίο αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, με την τεταμένη αυτή ατμόσφαιρα, με τους πολέμους τέλος πάντων, Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής σε όλα τα επίπεδα.
0: Εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Μέσης Ανατολής, για να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ναι. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλή συνέχεια.

Και ναι, Νίκο, σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο κ. Κοντζομάνης, όχι αυτή τη φορά μόνο και προηγούμενες φορές, φαίνεται ότι η μετανάστευση, η φυγή των νέων εκεί αυτών των ηλικιών 25 με 50 ετών συνεχίζεται. Τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Δηλαδή, επί της ουσίας μιλάμε για τις γενιές και τη γενιά αυτή που θα γίνονταν οι σημερινοί γονείς, οι μελλοντικοί γονείς.

0: προσπαθούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν, να ενημερωθούμε κυρίως σε σχέση και με την αυριανή ημέρα, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, μια επιστροφή στα δρανία που φέτος συνοδεύεται και από αλλαγές στα σχολικά κυλικία. Δεν θα το πω με τα ρύθμιση πραγματικά, γιατί θεωρητικά τα απαγορευμένα τρόφιμα που βλέπουμε και σε λίστες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα σχολικό κυλικείο ήταν σε ισχύ νόμος, το ξέραμε, δεν υπήρχαν ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που επί της ουσίας αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Χρειάστηκαν διορθώσεις, ακούγα νωρίτερα και στην τηλεόραση της ΕΡΤ, την εκπρόσωπο του φορέα των κυλικείων της χώρας που έλεγε ότι ευνηδιαστήκαμε μεν, από την άλλη χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με τα γραμμάρια κυρίως. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν είχαν και από πού να τα προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα, λέμε τα κυλικεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σας το λέω ενημερωτικά, κάποια κυλικεία στη χώρα, επειδή δεν έχουν προλάβει, να μείνουν και κλειστά για 1-2 μήνες, έτσι σαν παράταση. Το έχουν ζητήσει και αυτό οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο. Τώρα, όσο και δύσκολο να είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι βαθύτερο. Είναι θέμα του τι προσφέρεται σε ένα κυλικείο ή είναι θέμα κουλτούρας? Δηλαδή, το κυλικείο θα έχει μόνο υγιεινά, έτσι, σαλάτες, φρούτα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παιδί που θα έχει τα χρήματα θα το επιλέξει αυτό ή θα προτιμήσει πριν πάει σχολείο να περάσει από ένα μινι μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο και να πάρει ένα κρουασάν σοκολάτας να το έχει γιατί δεν του αρέσει τίποτα από εκεί? Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αστερία Σταματάκη, είναι διατροφολόγος, κυρίως να δούμε, άντε να το πούμε, αν αυτή η νέα διάταξη αλλαγές μπορεί και να αποτελέσουν το έναυσμα για μια αλλαγή κυρίως που στην κουλτούρα των παιδιών μας. Που από πού έρχεται αυτό? Από το σπίτι. Η κυρία Αστερία Σταματάκη λοιπόν είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όπως τα λέτε όλα αυτά, δεν είναι απλό το ζήτημα, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των παιδιών, όμως θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που προσφέρεται ή δεν προσφέρεται στα κυλικεία θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, διότι, αλλά μήπως παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους γονείς, στα σπίτια, τι είναι αυτό,
1: αυτό
0: που
1: είναι
0: να
1: δεδομένο.
0: Βάζετε.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα που είναι η πρέσβυρα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, παρόλα αυτά οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων και των παιδιών βέβαια δεν ακολουθούν αυτές τις συστάσεις μεσογειακής διατροφής. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια διατροφική εκπαίδευση σε όλους μας, και στους μικρούς και στους μεγάλους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την καταπολέμηση παιδικής παχυσαρκίας και τα λοιπά, που φαίνεται να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, έτσι, παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι πολύ πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, θέλει να γυρίσουμε στις ρίζες της μεσογειακής διατροφής και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πάρα πολύ και σε όλα τα συνέδρια, δεν υπάρχει συνέδριο που πάμε εμείς οι επιστήμονες και να μην το ακούμε, είναι όσο γίνεται ο μεγαλύτερος περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τρόφιμο αυτό καθ' αυτό, στην καθαρή τροφή ας πούμε, ας το πούμε έτσι με απλά λόγια, να μπορέσουμε λοιπόν να γυρίσουμε στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι πολύ καλό αυτό που έχει ο κανόνας, οι νέοι κανόνες για τα σχολικά και ηλικία.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα γεύμα. Θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η διατροφική κουλτούρα, το πρότυπο, δεν ξέρω αν το σχολείο από μόνο του ή το κυλικείο μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες ενός μαθητή.
1: Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν. Σε όλα τα ελληνικά σπίτια ότι δεν είναι κάθε μέρα το φαγητό απ' έξω είτε κακής ποιότητας, έτσι ας πάρουμε ένα τέτοιο δεδομένο. Από την άλλη, ακόμα και το σχολείο, όταν ένα παιδί είναι 6-8 ώρες στο σχολείο, το να υπάρχουν περισσότερες υγιεινές τροφές ή να υπάρχουν λιγότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές είναι ένα όφελος. Δηλαδή ακόμη και αυτό χτίζει μια διατροφική κουλτούρα. Δηλαδή τι μας λέει τώρα και ο καινούριος κανονισμός, ότι θέλουν να περιορίσουν τη ζάχαρη, το αλάτι, τα κορισμένα λιπαρά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Άρα λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακά ποτά, ακόμα περισσότερο σημαντικό, και ότι θα υπάρχουν περισσότερες τροφές, επίσης τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια κτλ. Αποκλείονται.
0: Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα. Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα.
1: Κάποια απαγορεύονταν, κάποια όμως πολλούνταν. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν υπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν και ηλικία τα οποία δεν ακολουθούσαν τον κανονισμό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Δηλαδή το έχουμε δει όλοι. Ειδικά και όσοι είμαστε γονείς και έχουμε επισκεφθεί σχολείο, ειδικά την ώρα του διαλύματος, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Άρα πρέπει να υπάρχει ο κανονισμός. Είναι πολύ καλά αυτά που φέρνει ο καινούριος κανονισμός. Το θέμα είναι να τηρείται κιόλας. Γιατί όσο λιγότερη είναι η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις τροφές, τόσο καλύτερο είναι. Όπως επίσης ξέρετε ότι ακόμη και να μην θέλει ένα παιδί ή να είναι στην κουλτούρα του να καταναλώνει, ας πούμε, πιο υγιεινές τροφές, όταν δει το συμμαθητή του ή τη συμμαθήτριά του να καταναλώνει, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι κτλ., θα μπει και αυτό στον πειρασμό.
0: Το θέμα είναι,
1: άρα για μένα είναι θετικό.
0: Είναι θετικό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και ελκυστικό για το παιδί, δηλαδή αυτό που θα βρει στο κηλικείο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη όλων των πλευρών. Να. Εγώ δεν λέω ότι θα επιλέξει το παιδί να πιει κεφίρι, τέλος πάντων θα είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί το είδα στη λίστα. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να επιλέξει μια φρουτοσαλάτα, πώς θα την κάνουμε ελκυστική να την επιλέξει. Εδώ, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.
1: Στην μάχη αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, στη διαπαιδαγώγηση.
1: Έτσι, θα πρέπει να παίξουν όλοι ρόλο. Και το σχολείο και το κράτος και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δεν είναι μία μάχη που θα πάει μόνος του κάποιος, γιατί αλλιώς είναι χαμένη. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι και πιο εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιστικά. Δηλαδή εθιζόμαστε σε αυτές τις γεύσεις, τις αναζητάει ο οργανισμός μας. Είναι και πιο εύκολες να τις καταναλώσουμε. Έχουν και πολύ αλάτι και πάρα πολύ ζάχαρη, οπότε είναι πιο έντονες στη γεύση, αλλά τις αποζητάει ένα παιδί. Οπότε πρέπει όλοι να συμπράξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες, να υπάρχουν δράσεις στα σχολεία για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Να το κάνουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μόδα. Θα πρέπει η σωστή διατροφή να γίνει μόδα. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει έτσι να επικεντρωθούμε για να αισθάνεται και το παιδί ότι κάνει κάτι καλό και είναι και in.
0: Και ότι δεν είναι και μόνος και το κάνουν και άλλοι.
1: Και δεν
0: γιατί
1: και
0: έτσι λειτουργούν αυτές οι ηλικίες.
1: Γιατί έχουμε πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά που τους λέει θα πάρεις ένα φρούτο στο σχολείο και ντρέπονται να πάρουν. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόντουσαν να πάρουν το φρούτο μαζί τους.
0: Και από την άλλη, υπάρχουν και οι γονείς που σου λένε: είμαι εργαζόμενος γονέας, δουλεύω πολλές ώρες, δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσω ένα κολατσιό. Σε αυτούς τους γονείς, για παράδειγμα, να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται να το παρασκευάσουν ότι μπορεί αυτό το υγιεινό που λέμε να είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Ή κάτι
1: ακριβώς,
0: εύκολο.
1: Μπορεί
0: μπορεί να αγοραστεί
1: με. Και ένα κομμάτι. Βεβαίως. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι πίτας το οποίο έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί να είναι και ένα τόστ με ένα αυγό βρεστό με τυράκι και κάποιο λαχανικό. Δεν είναι ιδιαίτερος σκόπος να φτιάξουμε ένα τόστ, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πω είναι ότι ναι μεν, είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλα τρέχουνε. Και πολλές φορές ο γονιός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά ξέρετε, η φροντίδα χρειάζεται και λίγη προετοιμασία. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Σε οτιδήποτε είναι καλό για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, είναι μια επένδυση. Άρα ναι, πρέπει να επενδύσουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βρούμε ένα σωστό, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Είναι όλο αυτό που λέμε το meal preparation κτλ. Μπορούμε, για παράδειγμα, την Κυριακή να κάνουμε έτσι μια μικρή λίστα με πράγματα τα οποία ετοιμάζονται εύκολα για να έχει το παιδί στο σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού επενδύουμε.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά μαζί, έτσι. Είναι και η καθιστική ζωή,
1: είναι πολλά.
0: Η διάλειψη κίνησης, είναι και αυτές οι οθόνες, η χρήση τους, η αυξημένη. Άμα όλο αυτό το βάλουμε και με μια διατροφή που δεν είναι ενδεδειγμένη για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση και με την παιδική παχυσαρκία, με την παχυσαρκία γενικώς. Μια φίλη μου έλεγε ότι ζει βέβαια εκτός Ελλάδος, σε βόρειες, σε κάτω χώρες, και μου έλεγε ότι στο σχολείο, αν τολμήσει κάποιος γονέας να βάλει για παράδειγμα ένα κρουασάν, αγορασμένο κρουασάν σοκολάτας, παίρνουν τηλέφωνο το ίδιο το σχολείο και κάνουν παρατήρηση, έντονη όμως παρατήρηση στο γονέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για σύμπραξη, ας πούμε, φορέων.
1: Ναι. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε όλοι και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς και οι άλλοι φορείς, θα φτιάξουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει διατροφικές συνήθειες. Ένα παιδί που έχει σωστές διατροφικές συνήθειες θα είναι ένας υγιής ενήλικας, θα είναι ένας ενήλικας που θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Και νομίζω αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι όπως έχουμε ένα αγγείο, όταν ένα αγγείο είναι στην αρχική του φάση που είναι υγρό και το πλάθουμε, θα πλαστεί εύκολα. Όταν ένα αγγείο είναι από την αρχή στραβό, τώρα εντάξει, είναι πολύ χοντρική η μεταφορά που κάνω, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξει.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Πολλές φορές βλέπουμε
0: Βλέπω και μηνύματα τώρα, στέλνουν μηνύματα με ακροατές, ναι, και λένε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό του απ' έξω, για παράδειγμα, που τα παιδιά πριν το σχολείο, ναι, θα ψωνίσουν κάτι. Πολλοί στο λύκειο, επειδή αναφέρατε και τα παιδιά του λυκείου, αναφέρουν, ναι, ότι τα παιδιά σε αρκετά λύκεια ενδεχομένως πολλές φορές έχουν παραγγείλει και delivery ή βγαίναν έξω και ψώνιζαν.
1: Εντάξει, ξέρετε τώρα, αυτό είναι και θέμα σχολείου. Το να πάει delivery στο σχολείο, θεωρώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν ακούγεται πολύ καλό.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά ο γονέας μας το λέει. Δηλαδή, προφανώς όμως κάποιος το έχει δει.
1: Το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα θα ισχύει. Εννοείται ότι θα ισχύει.
0: Άρα, εδώ χρειάζονται όλα τα μάτια πάνω στα παιδιά μας.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Μπίτα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει τα παιδιά να μας βλέπουν να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν εμείς λέμε στο παιδί φάει το φρούτο, το λαχανικό, φάει το τοστάκι με το αυγό και εμείς τρώμε τις πίτσες και τα...
0: Ναι, σίγουρα είναι προβληματική αυτή η περίπτωση.
1: Ξέρετε, δηλαδή όλα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση, να είμαστε τα σωστά παραδείγματα, να αρχίσουμε και σαν και εμείς σαν γονείς που είμαστε πιο μεγάλοι, γιατί αυτό που είπατε, η κουλτούρα των βόρειων χωρών είναι τελώς διαφορετική, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Δηλαδή βγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν στα πάρκα, να ποδηλατούν. Εμείς δεν το
0: να γίνονται
1: αυτό.
0: Τα μαθήματα στη φύση.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελούμε παράδειγμα. Και όταν ένας γονιός λέει κάτι σε ένα παιδί το οποίο δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να τηρήσει εκείνο είναι πάρα πάρα πολύ μικρές.
0: Κυρία Σταματάκη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά αυτά που κάνει τέλος πάντων το Υπουργείο όσον αφορά τους νέους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να βλέπουμε ό,τι τηρούνται, και από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς θα πρέπει όλοι να συμπράξουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο υγιείς ενήλικες και πιο υγιεί παιδιά, και βέβαια εννοείται ένα παιδί που τρώει σωστά έχει και καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο και καλύτερες βέβαια επιδόσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία...
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Στέρια Σταματάκη, διατροφολόγος.

αυτά τα θέματα. Τα θέματα δηλαδή της σημερινής εκπομπής, για παράδειγμα, ή της χθεσινής εκπομπής, είναι θέματα που τα συζητάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, μακάρι να ερχόταν κάποια στιγμή που αυτά να μην ήταν θέματα, δηλαδή να μην είχαμε ασχοληθούμε με αυτά. Να είχαν λυθεί με κάποιο τρόπο μαγικό, κάποιο τρόπο μιμητικό. Δεν ξέρω, μακάρι όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Αρετίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια, καλό απόγευμα. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκίνημα εκπομπής με Joe Stone και το Free Me. 15, 16, μπορεί και 17 χρόνια πίσω, και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4 στο απόγευμα της 5ης, που ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος και το ημερολόγιο γράφει 10, για να κάνουμε παρέα εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Συναντιόμαστε μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βιουκλάκης θα είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Brother, where are you, λοιπόν? Και είμαστε εδώ και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο. Ο ένας τρόπος, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί και περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Δώστε στίγμα στο απόγευμα της Πέμπτης, Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Αυτό που έρχεται είναι παλιό, αλλά καινούριο. Don't look any further.

Blended the Toilet, έτσι λέγεται αυτό. Και είναι και αυτή η μέρα κάπως δύσκολη, βαριά, βγαίνει ένα μούδιασμα και μια λύπη. Διάβαζα μια ανάρτηση από έναν ειδικό για το συλλογικό πένθος που λέτε, που έγραφε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν αποτύπωμα στη ζωή μας χωρίς να μας έχουν συναντήσει, μπορούν να γίνουν μέρος των αναμνήσεων μας χωρίς να έχουν υπάρξει μέρος της καθημερινότητάς μας και μπορούν να σημαίνουν κάτι για εμάς χωρίς να ξέρουν ποτέ ότι αυτό που σήμαιναν

Έτσι είναι η ανθρώπινη σύνδεση όμως. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδου σπηρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
2: Κόσμος Radio.gr.

John Legend. Τι έχει γίνει σήμερα? Who did that to you? Και 37 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

James Young, Don't You Know, λοιπόν, από το 2017, το γνωρίσαμε το 2013, στο μεταξύ είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως θα κάνουμε στάση σε ένα ντοκιμαντέρ που το περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις ημέρες, από Dylan Southern και Will Lovelace. Βγαίνει λοιπόν το ντοκιμαντέρ για τους Oasis, Don't Look Back in Anger, και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι εκρηκτικό θέαμα, αυθεντικό ροκ, μοντάζ για Όσκαρ, και ουσιαστικά μετά από μια έντονη διαμάχη η οποία διέλυσε τους Oasis και τους κράτησε μακριά για 15 χρόνια, τα αδέρφια Liam και Noel Gallagher αποφασίζουν να ξανασμίξουν για μια παγκόσμια περιοδία που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη δημοφιλέστερη ροκ μπάντα των 90s, και αυτό καταγράφει ακριβώς το ντοκιμαντέρ. Γράφει λοιπόν ο Χρήστος Μίτσης ότι το βασικό για την ταινία αφήγημα της αδελφικής συμφιλίωσης και αλληλοσυγχώρεσης δεν φαντάζει καθόλου πιστικό. Μένει λοιπόν να δούμε το ντοκιμαντέρ και να αποφασίσουμε. Ο Oasis λοιπόν βγαίνει σήμερα και εμείς θα τρέξουμε. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα.

Καταπληκτικός μουσικός ο Too Late από την Αίγυπτο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του από την τελευταία του την πρώτη τελευταία του δουλειά σε jazz εκδοχή, ζωντανή ηχογράφηση και πολύ ενδιαφέρον, διαφορετικό, με πολύ χιούμορ και κατατοπιστικό το άρθρο της Μίνας Καλογερά που έβλεπα σήμερα νωρίτερα στο lifeo.gr. Έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Γιατί όλοι στο TikTok βασικά φτιάχνουν γλυκά με χουρμάδες». Και γράφει πως στη Μέση Ανατολή τους απολαμβάνουν εδώ και αιώνες. Πρόσφατα όμως τους ανακάλυψαν και οι health fanatics, ζαχαροπλάστες λέει, των social media. Και δεν σας το λέω γιατί θέλω να αναλύσουμε το ωφέλη του χουρμά, αλλά γιατί σκεφτόμουν με αφορμή αυτό το άρθρο πού θα πάει αυτή η ιστορία με τα social. Δεν μπορεί νομίζω η ζωή μας να καθοδηγείται σε αυτό το πεδίο, κάπου σαν να έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και την ουσία και την απλότητα της καθημερινότητάς μας. Και δεν ξέρω αν είναι και εσείς, αλλά είναι αρκετές οι φορές που αναπολώ πια τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε, που μαθαίναμε τη ζωή. Όλα είναι μόδα, θα μου πεις.

Beyond για το φινάλι της πρώτης μας ώρας. Ναι, 20 χρόνια πριν, πόσο ωραίος ήταν αυτός ο ήχος και πόσο ευχάριστα μας είχε ξαφνιάσει τότε. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming, Bobby Womack. 5 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε πάλι. Κόσμος 93,6, ertaiko.gr. Εδώ μας βρίσκεται στο απόγευμα της 5ης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Orange Blossom και το Μέξικο, πόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει όταν είχε πρώτο βγει αυτό το τραγούδι. Και λέγαμε πριν ότι είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει μια γαλλική ταινία, μια αστυνομική ταινία, ο Φάκελος 137, στη σκηνοθεσία Dominic Moll, με Λέα Ντρούκερ, Σάντρα Κολόμπο και Ματίλντ Ροερίκ. Και η ιστορία είναι ότι διεκπεραιώνοντας μια υπόθεση ρουτίνας, μια ερευνήτρια στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας στο Παρίσι θα βρεθεί μπροστά σε ένα απροσδόκητο στοιχείο το οποίο θα την προβληματίσει. Η έρευνα που ακολουθεί θα μετατρέψει τον φάκελο 137 σε κάτι περισσότερο από, έναν απλό αριθμό, και είναι, από ό,τι διαβάζω στις κριτικές, ένα υποδειγματικά σκηνοθετημένο θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις, υποψήφιο για 8 Σεζάρ και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Είναι μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά. Και μένουμε για λίγο στη Γαλλία, είπαμε. Φάκελος 137 η ταινία, La Maison Tellier, το γκρουπ τώρα, από την τελευταία τους δουλειά, Love Again.

και χθες για αυτό το τραγούδι, πόσο πολύ μας αρέσει αυτή η συνεργασία Bonobo και Joy Crooks. Έπρεπε, χρειαζόταν να γίνει. Λοιπόν, λίγο πριν τις 5 και μισή πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now or never. Και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λίγο πριν να ανοίξει το μικρόφωνο έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει «Δεν μπορείς, δεν φαντάζεσαι τι μπορούν να σου προσφέρουν μόλις 10 λεπτά ζωγραφικής». Και κάνω κλικ και στέκομαι σε αυτή τη φράση που λέει ότι η ζωγραφική μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυση της προσοχής από τις τρισογόνες σκέψεις και να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο ονομάζεται και σύστημα ανάπαυσης και πέψης. Και λες... Κοίτα να δεις, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. 10 λεπτά ζωγραφικής λοιπόν. Γιατί η τέχνη εξορροπεί στην αισθήματα, άγχος και τις σκέψεις.

Mario Katz, Peace of Mind. Έτσι που λέτε με τη ζωγραφική, γιατί τα συναισθήματα αντί να εξηγούνται, λέει, με λέξεις, μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω εικόνων, χρωμάτων, μοτίβων ή συμβόλων. Και θυμάστε εκείνα τα βιβλία που είχαμε μικρή. Είναι πάλι μια τάση και ένας τρόπος για τα χρωματιστά αυτά βιβλία, ένας τρόπος για ψυχολογική αποφόρτιση, και μάλιστα ποτέ δεν έπαψαν να πουλούνται στα βιβλιοπωλεία, τα οποία μάλιστα έχουν εμπλουτίσει και τις συλλογές τους με εκδόσεις με πιο απλά σχεδόν παιδικά σχέδια, αλλά το σίγουρο είναι, όπως λένε λοιπόν οι ειδικοί, ότι βοηθάνε.

Μία καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας. Μία καλησπέρα στην Κυψέλη. Και άλλη μία σε εσάς τους τυχερούς που μας είπατε ότι πριν λίγο τελείωσε η μεσημεριανή σας σχέστα μετά από τη δουλειά και συντονιστήκατε. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας, είναι λίγοι υποθέτω, αλλά είναι τυχεροί. Φεύγουμε τώρα, θα έρθουμε πάλι αύριο στις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα. Η Κλάουντια Μάτουλα έρχεται για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley για το ξεκίνημα Iron Lion Zion. Σε ένα μίξ, λίγο μετά τις 6, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, απογευματάκι 5η 10 Σεπτεμβρίου με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους εδώ στην Αθήνα. Με τη ζέστη και το καλοκαίρι να συνεχίζονται και να συνεχίζονται σταθερά, χωρίς να αλλάζει καν το σεπτεμβριάτικο φως που συνήθως έχει μια διαφορετική αύρα, είναι καλοκαιρινό το τοπίο κανονικότατα. Ρεκουέρδος, η μαύρη στον αέρα μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μα.

Η Mavericks με το υπέροχο Recuerdos. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε εκτός αέρα, οι παλιοί τα ξέρετε, καινούργοι τα μαθαίνετε. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. Το τηλέφωνο στο στούντιο. Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί στέλνετε μηνύματα. Βολεύει πολύ να τα διαβάζουμε στο Viber και στο Messenger.

Η Baby O'Son Machine. Ακούσαμε το Love εδώ στον κόσμο στους 93,6 από μία μπάντα που έρχεται και είναι ο Williams από τη Νιγηρία, Βρετανο-Νιγηριανή. Μεγάλωσε στη Νιγηρία. Η μητέρα της της έλεγε παραδοσιακές ιστορίες στη γλώσσα Ιμπίμπιο, από που πήρε και το όνομα η μπάντα. Πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ωραίος ο ήχος τους. Μπονόμπο για τη συνέχεια στο 2026 και αυτό. Είπαμε, είναι μια χρονιά που ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραία άλμπουμς. Και λέω ήταν μια χρονιά γιατί 3,5 μήνες έχει ακόμα. Για πότε θα πάμε στα Χριστούγεννα. Joy Crooks εδώ.

Instant συνιστάται και ακούσαμε Bonobo και Joy Croc το 2026 στις μουσικές ομορφιές της χρονιάς. Like, follow κάνεις στις σελίδες μας στα social media. Φρένεκ στον αέρα μας, κόσμος πάντα δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. 10 Σεπτεμβρίου. Κάποιοι σε διακοπές βέβαια το Σεπτέμβρη που έχουν κρατήσει την άδεια για τώρα. Οι περισσότεροι στο πρόγραμμα και φαίνεται στην κίνηση της πόλης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί η αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά, επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Bad News από τον Leon Bridges. Ακούσαμε και την Grace Jones να ερμηνεύει το Love and Rose. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Μπάμπης Δόκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Εσείς που μόλις συντονιστήκατε μπορείτε να κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media. Όχι μόνο για να βλέπετε τι γίνεται εδώ στον κόσμο, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο, για κινηματογράφο, για ταινίες. Γιατί το φθινόπωρο μπαίνει με τα ωραία του. Και διάφορα θα γίνουν και μουσικά και συναυλίες και ταινίες θα δούμε. Don't look any further, φρεσκαρισμένο για το 2026. airteco.gr, διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ό,τι εκπομπή θέλεις να ακούσεις από την ελληνική ραδιοφωνία βρίσκεται στο airteco. Φυσικά κόσμος στον χρόνο που μπορείς εσύ. Και podcast, όλα τα podcast της airteco.

0: don't look any further.
1: Leanne Havas, Michelle D'Angelo, στο Don't Look Any Further για το 2026 και E.J. Jones από τις ωραίες νέες φωνές. Need It Bad και ένα πολύ ωραίο

Ανίρι Μπέντ σε αυτό το σίγγλ και ένα παλικάρι που τον φωνάζουν παλιά ψυχή, αυτό που λέγαμε για τις φωνές που είναι παλιές ψυχές. Το ίδιο είναι και το Τιουάιο. Νομίζω ότι Τιουάιο είναι ακόμη πιο παλιά ψυχή από EJ Jones. Είναι πιο σωστό The Young Old. Αυτό είναι και τα αρχικά του ονόματός του, έτσι. Το Τιουάιο από εκεί βγαίνει, από το The Young Old που ένας μπλουζίστας είπε για τον Τιουάιο ότι έχει αυτή τη φωνή, την Benjamin Button. Είναι νέος, αλλά φαίνεται σαν να έχει ζήσει τόσα πράγματα, τόσα βιώματα. Νομίζω ότι και το Old Soul πάει πιο πολύ στον DIY, αν και φοβερή φωνή ο EJ Jones, πιο σύγχρονη όμως. Ο DIY το έχει, θα μπορούσε κανείς να πιστεί ότι είναι από άλλη εποχή.

I've got to travel alone. Όμορφες φωνές του σήμερα που χαρακτηρίστηκαν παλιές ψυχές. Παλιές ή καινούριες ψυχές, εμείς θα πάμε σε αληθινά παλιά ψυχή. Τώρα στη συνέχεια, μια παλιά ψυχή που έλεγε ότι το υλικό που μοιράζονται οι μουσικοί είναι το κοινό το απορροφά και οφείλουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους με σύνεση, να προσέχουν πολύ τον τρόπο που ερμηνεύουν. Αυτό το όμορφο πράγμα είχε πει η Ρομπέρτα Φλακ κάποτε και μπορούμε να το πούμε με ευκολία ότι πρόσεχε πάρα πολύ το υλικό που έδινε εκεί έξω και τον τρόπο που ερμήνευε. Μαγεία σε κάθε της ερμηνεία, όπως εδώ συγκλονιστική εκτέλεση του Will You Still Love Me Tomorrow, Roberta Flack.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι, 5η είναι 10 Σεπτεμβρίου. Κλάουδια Μάτω λένε εδώ. Στη δεύτερη ώρα παρέα είμαστε. Μέχρι τις 8 ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Στη Βραζιλία μας πάει η Μάρι Φρόες Ρέζα Μπράμπα στον αέρα μας.

Ξέρω και η Άννα Μούρα, Έραντε Ακουάριος. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεσε και αυτή στη χρονιά, στο 2026. Έχει τα γενέθλιά του Χωσέ Φελιτσιάνο σήμερα. Κλείνει τα 81, σπουδαίος άνθρωπος, όχι μόνο μουσικός. Καλά, σπουδαίος μουσικός, ο ήχος του, όλα αυτά που έχει κάνει και έχει περάσει από τόσα είδη μουσικής, έτσι, soul, latin, jazz, τα πάντα, γιατί άκουγε και πάρα πολύ μουσική. Και είναι όπως όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν και έχουν κάνει και quote ότι οι βασικές τους επιρροές είναι ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Νομίζω ότι είναι οι βασικότερες επιρροές για έναν τραγουδιστή, ιδιαίτερα τη soul. Δύο από τις σπουδαιότερες φωνές που πέρασαν και έχουν δώσει τόσα πολλά στη μουσική, ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Αλλά ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρό. Και μάλιστα γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο, γεννήθηκε τυφλός και ήρθε σε επαφή με τη μουσική στα τρία του. Ήταν τριών ετών και έπαιζε σε ένα τενεκεδένιο κουτί από κρακεράκια μαζί με το θείο του. Και αργότερα λίγο ήρθε το ένα μουσικό όργανο, το επόμενο, του πήρε ο μπαμπάς του μια κιθάρα. Έπαιζε κλεισμένος μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Παράτησε και το λύκειο κάποια στιγμή γιατί πρέπει να δουλέψει μικρό παιδί, να φροντίσει την οικογένειά του γιατί δεν είχαν χρήματα. Και βιώματα και στη ζωή του έκανε πολλά και έμαθε μουσική από μικρός γιατί ήταν η μεγάλη του συντροφιά. Σε μια σπουδαία καριέρα με πάνω από 50 άλμπουμ σχογραφημένα, υπέροχος άνθρωπος, χρόνια πολλά στο Χωσέ Φελιτσιάνο.

Χρόνια πολλά στον Χωσέ Φελιτσιάνο που κλείνει το 81 και η οικογένειά του πίστευε ότι δεν έχει μέλλον. Είχε μιλήσει για το πώς έβλεπε τη ζωή του ως παιδί με αναπηρία μέσα σε μια λατινική οικογένεια. Έλεγε το να είσαι τυφλός μοιάζει σχεδόν σαν κατάρα. Οι γονείς του δεν πίστευαν σε εκείνον τόσο πολύ, όχι στην προσωπικότητά του, αλλά φοβόντουσαν ότι επειδή ήταν Λατίνος, ότι δεν θα βρει εύκολα το δρόμο του. Το ταλέντο του όμως άνοιξε το δρόμο και έζησε μια υπέροχη ζωή και όχι μόνο, χάρισε τόσο πολύ ωραίες στιγμές σε όλο τον πλανήτη με τις φοβερές ερμηνείες του, γιατί είναι αυτό που λέμε, έχει προσωπικότητα πολύ. Χωσέ Φελιτσιάνο, ένα πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges στον αέρα μας. Ένα ωραίο ντουέτο της χρονιάς.

Και Mary J. Blige, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Το 1970 πάμε και εμείς σε μια άλλη εκτέλεση ενός τραγουδιού που τελικά έγινε η πιο επιτυχημένη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού και μία από τις country crossover σημαντικότερες ηχογραφήσεις. Ηχογραφήθηκε στο Nashville σαν σήμερα, το 1970, μπαμ, 10 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήταν να το πάρει η Λίν Άντερσον. Ο Τζο Σάουθ που το έγραψε το τραγούδι αυτό είχε επηρεαστεί από μια συνεργασία που είχε με τον Ντίλαν τα χρόνια που προηγήθηκαν τη σύνθεση. Επηρεάστηκε βαθιά, ο Σάουθ είχε πει, από την πρωτοποριακή τεχνική γραφή του Ντίλαν στο στίχο και είχε δηλώσει πως πριν από τον Ντίλαν υπήρχε η αντίληψη ότι στην pop μουσική μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μόνο συγκεκριμένες ασφαλείς λέξεις ή εικόνες. Δεν μπορούσες να πεις πράγματα όπως αυτά που λέει μέσα στο τραγούδι. Ο Ντίλαν έσπασε αυτόν τον κανόνα, βάζοντας στίχους, λέξεις και εκφράσεις που μέχρι τότε συναντούσε κανείς μόνο σε λογοτεχνικά βιβλία και στην ποίηση. Ο Σάουθ απελευθερώθηκε, η δημιουργία του βγήκε μπροστά. Υπήρχε και ένα θέμα τότε για την εποχή ότι έλα τώρα που γυναίκα θα πει τέτοιους στίχους, ότι εγώ δεν σου υποσχέθηκα λουλούδια και κήπους με τριαντάφυλλα και όλη αυτή την ευημερία που εσύ περιμένεις, δηλαδή διαμαντένια δαχτυλίδια. Έλεγαν πως θα το τραγουδήσει αυτό μια γυναίκα, κι όμως το τραγούδισε μια γυναίκα, το έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εκτελέσεις του τραγουδιού που έχουν γίνει ποτέ. Κέρδισε τα βραβεία Grammy, έμεινε στην ιστορία Λίν Άντερσον, αυτή η εκτέλεση του Rose Garden.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Rack Timers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
4: Κόσμος 93,6.

Κονγκό και Βέλγιο. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Πέμπτη είναι, 10 Σεπτεμβρίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. 8 παρα 25 για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πουερτορίκο, Bad Bunny στον αέρα μας, rteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο πλανήτης του ραδιοφώνου για σένα. Στην ώρα που μπορείς, δεν χάνεις εκπομπές, μπορείς να τις ακούσεις και σε άλλο χρόνο.

Καλύτερη σίγουρα εμπορική στιγμή του 2026 που βραβεύτηκε το τέλος του 25. Βγήκε ο Bad Bunny, ήταν ο βασιλιάς της χρονιάς εμπορικά μιλώντας, έτσι, γιατί έχουν βγει και άλλα πολλά άλμπουμς πάρα πολύ ωραία. Ο Bad Bunny έκανε τη διαφορά, όπως και η περιοδία του Weekend που είχε και πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς Έλληνες στην Ισπανία. Όλοι αυτό έλεγαν, ότι στην Ισπανία ακούγανε ελληνικά περισσότερο στις συναυλίες του Bad Bunny. Κάπως έγινε λίγο viral. Πάντως τη Ροζαλία, ωραία θα ήταν να βγει και μια Ροζαλία αφού ήταν στην Ισπανία. Θα ήταν μια καλή έκπληξη να μπουν μαζί το, να τραγουδήσουν μαζί το Blinding Lights. Θα τους ακούσουμε σε στούντιο εμείς, να το λένε μαζί.

Weekend, λοιπόν, ο φαντασμαγωρική υπερθέαμα, έτσι, οπτικοακουστικό υπερθέαμα, η συναυλία του Weekend και όχι μόνο για τον Bruno Mars, του Bad Bunny, όλες αυτές οι μεγάλες συναυλίες. Τον ακούσαμε εδώ μαζί με τη Ροζαλία, αλλά θα πάμε στο παρελθόν. Φεύγουμε από το παρόν μουσικά, να πάμε στο 1966 που οι Supremes φέρνουν στο νούμερο 1 αυτό το τραγούδι στην κορυφή. Supremes και You Can Hardly Love.

Η υπερπροσφορά επιλογών μέσω των εφαρμογών γνωριμιών οδηγεί σε κόπους, η λίμνη έρευνα dating app Fatigue λέγεται. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι η διαδικασία μοιάζει περισσότερο με διεκπαιρέωση παρά με ουσιαστική γνωριμία. Η Gen Z Millennials, ένα στους 5 νέους, χρησιμοποιεί chatbots τεχνητής νοημοσύνης AI για συναισθηματική υποστήριξη, συμβουλές σχέσεων, καθοδήγηση στο φλερτ. Block delete και ghosting, η ψηφιακή επικοινωνία διευκολύνει την απότομη διακοπή επαφών. Προσπαθούσαμε να την αποφύγουμε, αλλά τώρα με τα social media γίνεται πολύ εύκολα, γιατί αποφεύγει κανείς τη σύγκρουση που είναι το μεγάλο ατού των ανθρώπων. Θέλουν τόσο πολύ να αποφεύγουν οι άνθρωποι τη σύγκρουση. Κάπως διευκολύνεται όλο αυτό. Αλλά υπάρχει ένα θετικό, ότι σε αντίθεση με παλιότερες δεκαετίες, σε μια έρευνα που έγινε, όπου η εξωτερική εμφάνιση, η οικονομική αποκατάσταση ή τα κοινά χόμπι κυριαρχούσαν, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική ωριμότητα, η καλοσύνη, η ικανότητα επικοινωνίας ιεραρχούνται πλέον στην κορυφή των επιθυμητών χαρακτηριστικών και τα red flags είναι πιο εύκολο να τα δει κανείς. Η ικανότητα των συντρόφων να θέτουν και να σεβαστούν υγιή όρια θεωρείται δομικό στοιχείο μιας μακροχρόνιας σχέσης πλέον. Και κάτι θετικό. You can, λέει Angelique Jo, μπορείς.

Αν θέλει κανείς μπορεί, λέει η Αντζελίκη Τζο. Στο 2026 και αυτό το σίγγλ Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φρόντιζε τον ήχο μας. Κόσμος πάντα στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. 10 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη είναι. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές μουσικής. Σουζάν Ονίλ, Βάλερι Τζούν δίνουν ένα ντουέτο στο 26 και αυτό, αφού το έχουμε πει, όταν τελειώσει η χρονιά, να φτάσουμε με το καλό στο τέλος χρονιάς και να μείνει ο πλανήτης θέση του, αλλά αν μείνει ο πλανήτης θέση του και μιλήσουμε στο τέλος χρονιάς για τα τραγούδια, είναι πολλά το 26 που εννοείται ότι κάθε χρόνο ψηφίζετε τα αγαπημένα και κερδίζετε δώρα και ακούμε μαζί τα ωραία της χρονιάς. Νομίζω το 26 είχε For what is worth. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο πάντα. Φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Αύριο το πρώτο κουδούνι μετά από το καλοκαίρι, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι δύσκολο για όλους, ωστόσο όμως είναι μια νέα αρχή. Καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες πάντα. Και πάνω απ' όλα υγεία, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την Κέντρα Μόρις, αυτή τη τραγουδίστρια που μας έρχεται από το Brooklyn και το In My House, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά και το single που ηχογράφησε το 2025 στο Ohio. Ένα τραγούδι που θυμίζει ιδιαίτερα τους ήχους δεκαετίας του 60, το doo-wop, αλλά και αρκετές γραμμές μουσικές μέσα από τη δισκογραφική και τον ήχο του Busta Rhymes. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μετά τον Ντεζί Εζή και τη Γαλλική Πολυνησία στο So Good, καινούριο άλμπουμ και από τον Ντεζί Εζή, μια φωνή που μας αρέσει ιδιαίτερα, μια φωνή που δείχνει ποιο είναι το μέλλον της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Μιλάμε για την Marie Froese.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το Rose Garden. Το Rose Garden που σας σήμερα το 1970, 10 Σεπτεμβρίου, Λίν Άντερσον ηχογράφησε το Rose Garden στα στούντιο της Columbia στο Nashville. Και η εκδοχή του Rose Garden από την Λίν Άντερσον παραμένει μία από τις πιο πετυχημένες crossover country ηχογραφήσεις όλων των εποχών. Ένα κομμάτι που βρέθηκε στην κορυφή και στο αμερικάνικο Billboard. Στο country chart όμως εκείνη την εποχή δεν πήγε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot, ωστόσο έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας.

Αυτή είναι η Σύναψον, φίλες και φίλοι. Η Σύναψον, ένα από τα πιο hot ντουέτα της Electro, της New Disco και της Deep House γαλλικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι ίδιοι μάλιστα έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια φτιάξει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και μελωδίες mix set, τα οποία προέρχονται και από τη Δυτική Αφρική, από το Μάλι και τη Σενεγάλη. Και εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με το καινούριο άλμπουμ της Rai, με το άλμπουμ που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρώ ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά, για το 2026. Clip Club Symphony, εδώ με τον θρύλο Hans Zimmer.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι πέμπτη βραδάκι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Χωσέ Φελισιάνο. Ο Χωσέ Φελισιάνο σήμερα έχει γενέθλια, πάει στα 81. Ο Πορτορικάνος μουσικός από το Λαρές του Πορτορίκο. Κάποιοι τον έμαθαν με το Feliz Navidad. Το Feliz Navidad ίσως είναι το τραγούδι που, εάν δεν το ακούσουμε, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Από την άλλη, η επιτυχία που έκανε στο Light My Fire, βάζοντας την κλασική κιθάρα και τις πλαστικές χορδές σε ένα classic rock τραγούδι των Doors, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στη Spanish Latin μουσική. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχα μιλήσει με τον Χωσέ Φελισιάνο και μου έλεγε το πιο απλό πράγμα, ότι εάν δεν είχαμε μπει τότε στη διαδικασία να παίξουμε Spanish Latin μουσική στην Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως ο Σαντάνα και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που εδραίωσαν τη Spanish μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη ροκ, δεν θα είχαν κάνει αυτή την καριέρα που είχαν κάνει μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Latin blues, jazz, soul και ροκ όλα μαζί δημιουργήθηκαν κυρίως με τη βοήθεια του χαρακτηριστικού ήχου της ακουστικής κιθάρας του Χωσέ Φελισιάνο.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το One World και τους Wailers. Τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live, αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σαμπούζη, παρέα με τον Τζέρι Ρολ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Πατρίτσια Φεράρα και τον Βάλντεκ, τον Αυστριακό, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια σε ένα anniversary edition album που ηχογράφησαν, για να ξαναθυμηθούμε όλοι το Memories.

Αυτό ήταν ο θρύλος της Rock and Roll, ο Dion, παρέα με τη Valerie Dyson από το τελευταίο του άλμπουμ σε παραγωγή του Τζο Μπονάμασα. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία της Έλις Ρεζίνα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πρωινό ξύπνημα αύριο, πρωινό κουδούνι και νέα σχολική χρονιά. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα κατευχήν και καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τη Valerie June. Valerie June να διασκευάζει Ordinary World και Duran Duran. Valerie June, η οποία τραγουδάει και έχει κλείσει ήδη τα 44 από το Jackson, από το Tennessee. Στην αρχή της καριέρας της ερμήνευε roots rock, folk και blues, αλλά όσο περνούν τα χρόνια μπαίνει και παραπάνω στην Αμερικάνα αλλά και στην pop μουσική σκηνή. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Loaded Honey, Don't Speak, από το δίδυμο των Jungle που δημιούργησαν αυτό το σχήμα, αυτό το μουσικό project, Josh Lloyd Watson και Lydia Kito.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Τοκό από την Βραζιλία, κοντεύει τα 50, ηχογραφεί βέβαια στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κάνει λίγο πιο σύγχρονη την μουσική, την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, αλλά την ηχογραφεί εκτός Βραζιλίας κατά κύριο λόγο. Το Μανέ λοιπόν από το 2014, και αφού μιλάμε για βραζιλιάνους, για βραζιλιάνικη μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο, πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Νέα Υόρκη, όταν ο Ζακ Κόντον ηχογράφησε μια παλιά κλασική βραζιλιάνικη μελωδία.

Αυτός είναι ο Ζακ Κόντον και η Μπαϊρούτ. Μπαϊρούτ να διασκευάζουν ο Λεοζίνιο. Ήταν η έκπληξη, αν θέλετε, για εκείνη την εποχή, για το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει η Μπαϊρούτ και ο Ζακ Κόντον στην Νέα Υόρκη, ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Μιλάμε φυσικά για το Λεοζίνιο, την επιτυχία που είχε κάνει στην Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Καετάνο Βελόζο.

Now and Then, αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

0: Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον Tom Jones. Tom Jones και I'll Never Fall in Love Again. Tom Jones που έμαθε από το ITV μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι φέτος δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του Βρετανικού The Voice. Κάτι το οποίο δεν περίμενε ο ίδιος και σε αυτή

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Keb Mow, Keb Mow και Hand It Over, Hand It Over από το τελευταίο του άλμπουμ εδώ με την συμμετοχή των Soweto Gospel Choir. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε να συναντήσουμε τον Billy Paul, τον άνθρωπο που έβαλε το δικό του λιθαράκι στην μουσική και στον ήχο που ονομάστηκε Philadelphia Sound, να διασκευάζει Your Song και Elton John.

Αυτό ήταν το Μπαμπολέο. Ναι, το Μπαμπολέο, φίλες και φίλοι, από την Νίνα Παστόρη και το τελευταίο της άλμπουμ, το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Την Νίνα Παστόρη την έχουμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο στην Ισπανία. Έβγαλε ένα καινούριο άλμπουμ και την Νίνα Παστόρη την είχαν μάθει κάποιοι όταν παρέα με τη Soledad Bravo και τη Lila Downs πριν από 7-8 χρόνια είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία με τον Κάρλος Σαντάνα σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, όμως, η Νίνα Παστόρη έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής Φλαμέγκο. Βλέπουμε λοιπόν πώς και ένα τόσο γνωστό κομμάτι όπως η επιτυχία που είχαν κάνει πριν από χρόνια οι Gypsy Kings μπορεί να αλλάξει λίγο μέτρα και σταθμά και να προσαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως ακριβώς το σκέφτηκε η Νίνα Παστόρη.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μπαμπισδούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και καλή σχολική σεζόν. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ, πολύ, πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

sun. I'm humming in the sun. Είναι αυτό που κάνεις έτσι, κάτω από τον ήλιο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Ταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers. Αυτός ο καταπληκτικός βιμπραφωνίστας, μουσικός, άλμπουμ κυρίως στην Atlantic Records και αργότερα στην Polydor. Από το άλμπουμ Ubiquity του 1970, Humming in the Sun. Και ναι, ο Roy Ayers έφυγε το 2025 το Μάρτιο. Είχε επισκεφτεί τη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Λίγο πριν φύγει, ήταν έρθει για την συναυλία και έφυγε ξαφνικά. Ναι, είναι αυτό το ξαφνικό, όταν κάποιος φεύγει ξαφνικά. Τι άλλο ωραία γενέθλια έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε Χωσέ Φελιθιάνο. Χωσέ Φελιθιάνο, απ' την άλλη, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 81, ζει και βασιλεύει, Πορτορικανός, ο οποίος είχε τρελές επιτυχίες. Το Light My Fire από Doors, Feliz Navidad, τα Χριστούγεννα το παίζουμε. Επειδή κλείσαμε φέτος 25 χρόνια εδώ στο Κόσμος και κάτι σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις τον Οκτώβρη, και η Γιώτα Κοτσέτα ψάχνει ένα αρχείο παλιό, γιατί εννοείται είναι πιο παλιά από μένα η Γιώτα Κοτσέτα στο σταθμό, βρήκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μουχταρίδη με τον Χωσέ Φελιθιάνο. Θα τη δείτε τον Οκτώβρη και στις εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε. Καλωσορίσατε λοιπόν στον κόσμο, California Dreamin'.

Χωσέ Μονσεράτε Φελιθιάνο Γκαρσία γεννιέται σαν σήμερα στο Πορτορίκο. Με ένα γλάφκομα στα μάτια και άλλα γεννιέται τυφλός δηλαδή. Και μετά η οικογένεια μετακομίζει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

fusion, latin, blues, jazz, soul, rock. Αλλά πολύ χαρακτηριστική η ακουστική κιθάρα του. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1960 είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη και ο θρελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κέρδισε το μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλυτος. Αμπέμπε Μπικίλα, χρυσό, Ολυμπιακοί Αγώνες στη Ρώμη το 60. Το 25 νωρίτερα, 1925, υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τέθηκε τότε αμέσως ισχύει.

0: Σαν σήμερα στο Αμβούργο το 1933 γεννιέται ένα από τα πιο δημιουργικά πνεύματα της σύγχρονης μόδας, Καρλ Λάγκερφερ, καυστικός, κοινικός, προσβλητικός, αναγνωρίσιμη φιγούρα, μαύρα γυαλιά ηλίου, γάντια χωρίς δάκτυλα, εννοείται σε Σανέλ. Ήταν εύπορη η οικογένειά του. Η μαμά του δούλευε σε κατάστημα γυναικείων εσωρούχων. Και όταν αυτός στα 11 της εξομολογήθηκε ότι ήταν ομοφιλόφιλος, του απάντησε: «Δεν είναι κάτι σημαντικό, παιδί μου. Είναι σαν το χρώμα των μαλλιών. Κάποιοι είναι ξανθοί, κάποιοι άλλοι μελαχρινοί». Έχουν μείνει αμίμητες έτσι ρίσεις του, όπως το να επιβιώσει κάποιος είναι απλά τα πράγματα. Μια μικρή αίσθηση χιούμορ και λίγη ασέβεια χρειάζεται αυτός που θέλει να γίνει θρύλος για να επιβιώσει. Μια φορά και έναν καιρό υπάρχει το Ρόντο Βενετσιάνο, Something Alamond, με τη φωνή του Καρλ Λάγκερφερ που τραγουδά ίδιος, είναι το Ρόντο Παριζιάνο.
1: La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque ?

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.

Μία σουίτα από την Ανδαλουσία του 1933, κουβανό συνθέτης Ερνέστο Λεκόνα. Μαλαγουένια Σαλερόσα. Μαλαγουένιας είναι χορός φλαμένκο, πασοντόμπλε. Αμέχικο κοναμόρ, Χωθέ Φελιθιάνο, Λα Μαλαγουένια. Πώς κρατάει την αναπνοή του ωραία.

0: Olivia Ruiz, Didier Blanc, το ίδιο τραγούδι, αλλιώς.
1: Qué bonitos ojos tienes.

Το 1898 σαν σήμερα, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουίτζι Λουκένι. Η πριγκίπισσα Σίση,

Και βεβαίως από τους Blind Boys of Alabama και τον Pair of Stellar πήγαμε στο Brixton του Λονδίνου το 95, Alabama 3. Woke Up This Morning από The Sopranos στη σειρά που γνωρίζετε όλοι, σε ένα remix Mob Wife. Album Woke Up This Morning Remixes του 26.

Τι ωραία ήταν στο Λυκαβητό που ήρθε ο Chris Isaac. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Και ήρθαν εκεί, τον απόλευσαν. Μου είπανε κάποιοι, καλά, δεν έχει μεγαλώσει. Λέω, ναι, είναι 70. Τι φόρεσε, με την μπάντα του την ίδια. Τη φίλη του, όλη η μουσική. Ανέβηκε τις κερκίδες, κατέβηκε, άλλαξε δύο κοστούμια. Η φωνή του η ίδια.

διότι ο Τζόνι Χαλιντέι το 2015, λίγο πριν φύγει, πήρε τα δικαιώματα από τον Chris Isaac και έγραψε αυτό που μιλάει για αγάπη. De l'amour, Johnny Hallyday.

Όταν έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, ο γιος του έκανε πολλά ο Άνταμ Κοέν. Και τώρα ο γιος του έρχεται στο Ξέφωτο αυτό το Σάββατο για μια συνάντηση αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που διαμόρφωσε με καθοριστικό τρόπο το τραγούδι, και εδώ ερμηνείες και προσεγγίζεις κυρίως και μόνο από Έλληνες. Κωνσταντίνος Β, Δήμητρα Γαλάνη, Πάνος Μουζουράκης, Τζορτζ Γκαουντίλ, Νίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Πορτοκάλογλους και Αδαρέζες, μεταξύ άλλων, ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, ο Δώρος Δημοσθένους, η Νάλισσα Γκριν, η Μαρία Παπαγεωργίου. Αυτό το Σάββατο, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, στο Σταύρος Νιάρχος, δωρεάν η είσοδο. Θα είναι πολύ ωραία εκεί. Γιατί ο Άνταμ Κοέν έγραψε ένα τραγούδι, ο γιος του Κοέν. Πάμε σπίτι μας. We go home. Γυρνάμε σπίτι μας. Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτή είναι η μέρα σήμερα, η παγκόσμια. Για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers, ακούμε ένα Daddy Bug του 1969 από το μόνιμο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σήμερα κλείνει τα 80 κάτι ο Χωθέ Φελισιάνο. Πορτορικανός. Οι Αμερικάνοι μπορούν να λένε είναι Αμερικάνος. Είναι Ορκέζος ή από το Χάρλεμ. Για να μάθει κιθάρα, για να παίξει αυτή την καταπληκτική ακουστικ κιθάρα, άκουγε, λέει, τον Αντρές Σεγκόγια και τον Wes Montgomery 14 ώρες και έπαιζε από πάνω αυτούς, μπας και τα μάθει. Η επιρροές του ήταν, λέει, πάντα ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μολιέντο. Καφέ.

Ένα single το οποίο κυκλοφόρησε από τη Motown το 1965 από τη Supremes. My world is empty without you. Το ταλέντο του Χωσέ Φελιθιάνο ήταν αυτό, ότι το τραγούδισε 2 χρόνια αργότερα, το 67, στο album Sold, και έδινε άλλο ύφος στυλ στο τραγούδι. Το άλλαζε. Το ίδιο. Που ήταν άλλο και το έκανε άλλο. Και μας άρεσε πάλι.

Κυκλοφόρησε από την Polydor Records το 1979 το άλμπουμ Fever του Roy Ayers. Η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, Love Will Bring Us Back Together. Αλλά τραγουδάει και ένα Fever καταπληκτικό και το εξώφυλλο του άλμπουμ. Τι φοράει ο Roy Ayers, κουστούμι. Φράκο βασικά. Παπηγιόν. Ένα λευκό παναμά καπέλο. Το χέρι το αριστερό το έχει στην τσέπη. Roy Ayers από πάνω Fever και από πίσω έτσι ένα ωραίο background. Το εξώφυλλο. Παθαίνεις πυρετό.

Fever, fever, what a lovely way to burn. Το θέμα είναι τα φίδια τα φοβάστε. Υπάρχει το φίδι του σπιτιού, λέει, που είναι το καλό. Αυτό το θέλουμε, το φίδι του σπιτιού, το καλό. Υπάρχουν και οχές και δεντρογαλιές. Καλά και κόμπρες, καλά και τα λακόντα. Το θέμα είναι τι φιδάκι έχεις δίπλα σου. Και το παιχνίδι, το φιδάκι είναι το καλύτερο μου μένα.

Σε λένε Χωσέ Φελιθιάνο και το 1968 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Φελιθιάνο με θαυμαστικό και κάνεις cover acoustic versions από Mamas and Papas, The Doors, Jerry and the Peacemakers, The Beatles, George Ben, Lou Johnson. Πρέπει να έχεις τόλμη για να κάνεις αυτό το πράγμα και είναι αυτό που σε έλεγα νωρίτερα, ότι Χωσέ Φελιθιάνο τραγούδισε τραγούδια άλλων, πολύ γνωστά τραγούδια όπως το Light My Fire, και το έχει αποδώσει με ένα δικό του τρόπο. Και εννοείται τα έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.

Η Μέρι Λίντα, που το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, κατάγεται από τον πύργο της Ηλίας. Καταγόταν, γιατί μας έφυγε τώρα τον Ιούλιο, στα 90, η Μέρι Λίντα. Μέρι Λίντα, εννοείται Μανώλης Χιώτης, Χιώτης Λίντα, Λίντα Χιώτης, εκεί πως τα φωνάζανε. 1959, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αλλά εμείς θα πάμε στο 2007, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, που ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδεί με τη Μέρι Λίντα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Τα ακούγια κουρόντα. Χωσέ James. Rising Sun 14 το άλμπουμ. Ένα cover στο Roy Ayers. Γιατί εννοείται everybody loves the sunshine. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πολύ έγκαιρα, πίσω στο 1989, αυτό το μυστήριο τρένο φεύγει από το Τενεσί για να φτάσει στην Ιαπωνία, να γίνει αυτή η συνεργασία, να σκηνοθετήσει ο Τζιμ Τζάρμους μία από τις καλύτερες ταινίες του. Εδώ συναντιούνται ο Τζόε Στράμερ μαζί με τον Στίβ Μπουσέμι και τον Σκρίμι Τζέι Χόκινγκς. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Όλα εδώ είμαστε να τα θυμηθούμε και να τα ακούσουμε, να τα επισκεφθούμε. Mystery Train, αυτή η ταινία για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές.

0: προχωράμε να συναντήσουμε τον R.L. Burnside, ο οποίος αυτή την τοποθεσία δηλώνει άτυχος. Bad Luck City το κομμάτι.
1: Hello, a lot of people don't know about that, 'cause they have never been there. But I've been there and I know.

καινούριο άλμπουμ. Καινούριο άλμπουμ για τους Well Organized Ezra Collective, οι οποίοι επιστρέφουν Because of Hope. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους.

Super Duper η Αλτζαρά μαζί με τους Nuba Tones έρχεται σε ένα Alphorag ρεμιξαρισμένο από τον Nizem και κυκλοφορεί ανάμεσά μας από την Wonder Woman.

Τσόι Παλένκε. Ναι, και η ονόματα έρχεται από τη Γαλλία. Η Νόβα Λίμα κρύβονται στο Περού. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα ρημιξαρισμένα κομμάτια το Νόβα Λίμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κόσμος Radio.gr.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε έρχονται να συνδράμουν ποιον, την Νούμπια Γκαρσία, που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια αυτό το σόρτς, εννοείται για να μείνει.

Μίτσα Μιακούμπ. Αγάπησε το Αφρομπίτ, αγάπησε τον Φέλα. Φτιάχνει αυτός το σήμερα με τίτλο Μπαμία και οι Λούρδες είναι εδώ να συνδράμουν.

Περπάτησε πολλά χιλιόμετρα ο Ντέλες Σωσίμι μέχρι να φτιάξει στο Λονδίνο αυτό που ακριβώς ήθελε και μας το επικοινωνεί με τη δουλειά που ηχογραφεί μέσα στο 2024, The Confluence, όπου συνδράμει με τους Sense Theory 21. You Don't Have To είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί πίσω στο 2023 και πάντα στη Wawa 45.

0: We're going to play a new tune written by
1: Ματ Χάρισον στο Βερολίνο ή αλλιώς οι Horizons που σκαρφίζονται νέα μπάντα και μέσα στο 2026 βγάζουν αυτό το

Η Τζούλι Ορκέστρα είναι παλιά ιστορία και πίσω στο 2007, όταν αγαπούσαν πάρα πολύ την Bossa Nova, φτιάξαν αυτό το άλμπουμ που το είπαν Bossa Nova is not a crime. Εκεί κρύβεται αυτό εδώ το Do It Again της Caroline Leonhardt αλλά και του Robert Smith. Όλα αυτά τα ωραία στη Γερμανία συμβαίνουν.

Ένα από τα ωραιότερα μπουκαλού έρχεται για να μείνει πίσω στο 1970 ηχογράφηση Bossa 70 και με Κέδο Κον Ελσιγκαλίν, ο τίτλος.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στον οίκο μας και πάντα στον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.